0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Λούις Τίκας. Ο Λούις Τίκας, ή αλλιώς Ηλίας Παντιδάκης, έζησε το 1886 μέχρι το 1914. Ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη, που δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής απεργίας στα Ορυχεία λόγω της δράσης εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα Αμερικάνικα συνδικάτα. Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906, σε ηλικία 20 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν φύγει, έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κριτική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συνεργάτες του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Λούις Τίκας, με το οποίο έμελε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων. Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντέρβερ και άρχισε να δουλεύει στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, καμία τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο 1,75 δολάρια για 12 ώρες τη μέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικάνος πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντέρβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Creek Town. Την εποχή εκείνη στον Ντέρβερ ζούσαν 240 Έλληνες. Συμπτωματικά, απέναντι από το καφενείο βρισκόταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, Γούμπις. Ο Τίκας είτε έγινε από την αρχή μέλος των Γούμπις, είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην καινούρια χώρα. Αρχικά προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό σώμα, αλλά απερίφθη εξαιτίας της εμπλοκής του με τους Γούμπις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας αύξηση 100% από 5 σε 10 cents. Άλλοι λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς, ο Λούις Τίκας αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από οποιοδήποτε άλλο και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πως να φερθούν στο ταχυδρομείο και στην τράπεζα. Ήταν gentleman. Οι φωτογραφίες της συλλογής Dolt που υπάρχουν στην πολιτιακή βιβλιοθήκη του Ντέρβερ δείχνουν έναν Αμερικάνο πολίτη χωρίς μουστάκι. Κάτι ασυνήθιστο για την κριτική κοινότητα που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο. Ο Τίκας ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Οι εργάτες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Λούις Τίκας έφτασε στον Ντέρβερ, το μεγάλο αφεντικό ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης από τη Σπάρτη. Ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο του Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους έβρισκε δουλειά στα Ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για 1,75 δολάρια την ημέρα, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν 2,5 δολάρια τη μέρα. Η κατάσταση στα Ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακορίχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα 700 δολάρια. Χώρια το φέρετρο των 20 δολαρίων. Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε 2 χρόνια να υπάρχουν 13

2012 βρισκόταν στα ορυχεία του Φρέντερικ στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία, τότε αναδείχθηκε η ηγετική μορφή του συνδικαλιστή Τίκα με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του, που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου Σκλήρη. Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά. Όργιο εγκάθετων προβοκάσχες, μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του ορυχείου, συλλήψεις και φυλακίσεις. Ο Λούις Τίκας δεν ανέχονταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την Ένωση Ανθρακορίχων Αμερικής. Άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντέρβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς την περίοδο 1912 με 1913. Επίσης για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων. Ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, θα ξεκινήσει βιομηχανικός πόλεμος, όπως τον ονομάζει. Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο Λούις ο Έλληνας, Λούις the Greek, ο Λίο ο Κρητικός, Λίο the Cretan, όπως τον αποκαλούσαν, έγινε θρύλος. Όμως οι εταιρείες που άνοικαν, κυρίως τον Τζον Ροκφέλλερ, δεν υποχωρούσαν. Τον αντίον καιροφυλαχτούν, να τον πλήξουν. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία στην πόλη του Λάντλοου, όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακορίχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων. Να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαμ στην Γιούτα. Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, για να την καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικίματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτωήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο ώστε να εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο. Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της Εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχτηκε και αυτό, αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν. Ακόμα και όταν οι Ροκφέλλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πολυβόλο και οι Εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special. Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η Εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκένωνε τον καταβλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι κοιμόνταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρείας απέτησαν από τον Λούι Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκα αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή. Μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακομμάτων, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μέρι Χάρις, γνωστή και ως Mother Jones, πάνω από 40 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία. Ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με τη Mother Jones, οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από τον κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδια που αποτελούν μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ ονομάστηκαν σφαγή του Λάντλοου. Ο θάνατος του Τίκα. Ο Τίκας, με απαράμιλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελ, κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα, οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι Εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολήσουν το άψυχο σώμα.
Ευθύς αμέσως εισέβαλε.

αλλά στον καταβλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οποιοδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από 3 μηνών ως 11 ετών και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές μέρες αργότερα στον καταβλισμό, βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και η νεκρόσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες. Ο απόϊχος της θυσίας. Μετά τη σφαγή του Long Low, οι συγκρούσεις των εργατών με την Εθνοφρουρά σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με όπλα και πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα. Και άρχισε πραγματικός αντατοπόλεμος ανάμεσα στην Εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκησε 10 ημέρες. Το περιοδικό The Message, ο αρθρογράφος Max Eastman, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο». Το συνόδευε η εικονογράφησή του επίσης γνωστού ζωγράφου John Fred Sloan. Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούρντον Βίλσον, έστειλε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στο θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν και τα εξής. 400 απεργοί συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόσοου, καταδικάστηκε, αλλά το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την Εθνοφρουρά παραπέφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και 10 αξιωματικοί, και σε μια παροδία δίκης που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελτ, ο οποίος δολοφόνησε τον Τίκα. Όμως η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα. Ο συγγραφέας Άτπον Σίνκλερ, που αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα King Cole, στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Masses. Ο Σίνκλερ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντέρβερ, Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Λάντλοου. Η μνήμη του Τίκα. Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί ως που το 1944 ο τραγουδιστής Woody Guthrie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λάντλοου». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.000 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούις Τίκας», όπου περιεγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού εργατικού κινήματος. Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991, γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο. Επίσης, το 2001, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Frank Manning, στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του, που συμμετείχε στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι Louis Tikas, που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Woody Guthrie. Το τραγούδισε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Λάντλοου από την Ένωση Ανθρακορίχων και το 2007 το τραγούδισε και στην Ελλάδα. Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη φάντασμα, στο χώρο της σφαγής, στην περιοχή Trinidad. Έχει στηθεί μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Τίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμή του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη. Το 2013, η δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά και ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας γύρισαν το ντοκιμαντέρ «Παλικάρι», ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλοου. Το 2015, στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος «Φέρ το Φόκο», εμπεριέχεται το τραγούδι Λούις Τίκας, πράγμα που το καθιστά το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για τον Λούι Τίκα. Το 2017, το Μουσείο Μνήμης για τους Ανθρακορίχους του Τρινιντάντ του Κολοράντο αποδέχτηκε πρόταση για το δωρεά αγάλματο του Τίκα. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται πως ο Τίκας άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ρέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο κυπελούχος Ελλάδος Όφης στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το 2021 πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 στο Ηράκλειο απέναντι στην Τζέσεκα Σόφιας και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Δύο γκολ πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Το 3-0 καμιά φορά σε φυσικάζει και δεν χωράει στο δικό μου μυαλό ούτε στον παικτών μας, δήλωσε μετά το μάτς ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο αρχηγός της κριτικής ομάδας Θανάσης Ανδρούτσος τόνισε: είναι τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη. Έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Ο διεθνής χάφ Ανδρέας Μπουγαλάκης επισήμανε: μεγάλη στιγμή για τον Όφη, αξίζει την ομάδα, την ιστορία και το νησί. Ο Παναθηναϊκός έπαθε blackout απέναντι στην τσεχική Χράντε Τσκράλοβε και εκεί προηγήθηκε 2-0 με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι. Στο τέλος έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο με ισοπαλία 2-2 στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League. Ο προπονητής των Πρασίνων Γιακομπνίστρουπ τόνισε: γι' αυτό δεν έκανα αλλαγή στα χαφ. Είναι απλή απάντηση. Ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτό. Ο Λιβάη έπρεπε και εκείνος να γίνει αλλαγή γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει σε εμάς δεν έκανε πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Χράντετς. Ο διεθνής επιθετικός Ανδρέας Τετέι στο Sky: να μας γίνει μάθημα. Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν ο διαιτητής φυρίξει τη λήξη. Ανακουφιστήκαμε όταν προηγηθήκαμε 2-0 και ρίξαμε λίγο την ένταση ενώ έπρεπε να την ανεβάσουμε. Φόβη για θλάση στον Τσάπρα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων δεν λύγησε απέναντι στην Μπραν και με χρυσό σκόρερ τον Μπάμπα Ράχμαν έμεινε ολοζώντανος με ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι της πρόκρισης που θα κριθεί μέσα στην Νορβηγία στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League. Χάσαμε πάλι πολλές ευκαιρίες, δεν είναι θέμα απουσίας ηγετών. Είναι πείσμα, είναι μαχητικότητα, αλλά είχαμε και έναν αντίπαλο ο οποίος σε φυσικές δυνάμεις ήταν πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Χτίζουμε ομάδα μέσα και έξω από το γήπεδο, ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση. Ο νεοαποκτηθής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος είπε: η ρεβάνση είναι παιχνίδι ζωής θανάτου, πρέπει να βελτιωθούμε αμυντικά. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ πήρε θέση απέναντι σε όλα όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα για ποδοσφαιριστές του. Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας. Ο Μιχαηλίδης δεν ζήτησε ποτέ να φύγει. Ο Σλοβάκος φορ Ντάβιτ Στρέλετς επανήλθε στο προσκήνιο για το δικέφαλο του Βορρά και υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τη Μίτλεσμπρο. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρωθεί η ένταξή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανικός τύπος το μεγαλύτερο μέρος του επιβεβαιώνει την πρόταση των 12 εκατομμυρίων σε Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ πιέζει και για τον Κολοβιανό χαφ της Σαραντέρ Γκουστάβο Πουέρτα. Παράλληλα, για ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Παρί FC, Ιλάν και Μπάλ, κάνουν λόγο γαλλικά δημοσιεύματα. Και επίσημα δανεικό στη Βαλένθια ο Παμπλομαφέο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ, ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο, το μήνυμα του 33χρονου αριστερού μπακ Μπάμπη Λικογιάννη, ο οποίος είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ένωσης έως το 2028. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο 28χρονος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Σύντομα και η αύξηση του Μανού Γκαρθία. Ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς Κυπέλλου απέναντι στο Λεβαδιακό, υποστηρίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής των Βιωτών αγωνίστηκε αντικανονικά στην αναμέτρηση. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης αποθέωσε το φίλο του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6 και 16 και σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, στο Diamond League που τον έφερε στη δεύτερη θέση. Την πρώτη κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με 6 και 21. Μάλιστα, ο Ντουμπλάντης χαρακτήρισε τη μονομαχία στη Λοζάνη ως τον καλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό, σε μια βραδιά που έμεινε ξεχωριστή για το αγώνισμα και για τον ελληνικό στίβο. Σε απολογία από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στις προγραμματισμένες εξετάσεις του Ολυμπιακού. Με άνεση η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών νίκησε 3-0 σε το Κόσοβο και ξεκίνησε ιδανικά στους μεσογειακούς αγώνες του Τορόντο. Η Γιουβέντους επιστρέφει στο προσκήνιο για την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο. Πολύ πιθανή η παρουσία του Κωνσταντέλια και η πραγματοποίηση του ντεμπούτου του με την Dortmund στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern το Σάββατο. Ξανά στο προσκήνιο για την Μπαρτσελόνα η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς δεν προχωρά του Χουλιάν Άλβαρες. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας παρουσίασε και επίσημα τον Πορτογάλο πιστοφύλακα Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029. Η Μπενφίκα με 19 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Bayern Μονάχου το διεθνή Πορτογάλο χαφ Ζωάο Παλίνια. Για τα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Europa League. Καϊρά Ταλμάτι Άντερλεχτ 0-3, Γιαγκελόνια Ιμπέρια 4-0, Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ 0-1, Εγνατία Λίλεστρομ 0-0, Λεχ Πόσναν Τούν 7-0, Μπεσίκτα Ζαλγκύρης Κάουνας 3-0, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ 1-1, Τράμπζονσπορ Φερεντσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν 3-0, Σέντρου Ίντεν Ομόνια 1-0 και Μπενφίκα Άρχους 3-1. Στα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Conference League, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0, Lincoln Redeems Λάρν 0-2, Midland Rijeka 2-0, Nordjylland Sengalen 1-0, Tromso Brighton 0-0, Klaksvik Riga 0-0, Vikingur Reykjavik Borac Banjaluka 1-3, Gornik Μονακό 2-3, Drita Inter Skaldes 2-2, Τβέντε Καραμπάκ 0-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ 0-0, Γάνδι Χιμπέρνιαν 0-0, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ 2-1, Motherwell Freiburg 1-3, Rangers Jablonec 1-0, Hearts Rapid Viennis 2-2, Braga Austria Viennis 2-0, Dynamo City Paphos 1-1, Shamrock Rovers Κουόπιο 1-1, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ 2-2 και Χετάφε Παρτιζάν 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Με γκάζια από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε και όχι άδικα. Μετά από τέτοια βραδιά ευρωπαϊκή, για κάποιους, γιατί για κάποιους άλλους δεν πήγε όπως θα θέλανε, για κάποιους πήγε, εξελίχθηκε, πήγαινε μέχρι ένα σημείο εξαιρετικά και εξελίχθηκε, είχε μια ολέθεια συνέχεια, θα τα αναφέρουμε όλα. Για άλλους το μη χειρόν βέλτιστον, θα λέγαμε, στην κατάσταση που βρισκόντουσαν, θα τα αναφέρουμε όλα αναλυτικά. Για κάποιους ήταν μια υπέροχη βραδιά χθες και με αυτούς θα ξεκινήσουμε. Ωστόσο, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η αγαπητή, η αγαπημένη Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 1:15, 1:15 πρώτα λεπτά. Έχουμε πράγματα αρκετά να συζητήσουμε. Και έχουμε και πολύ ωραία, πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι, για αυτά που θα συμβούν σε λίγο εντός του τριώρου. Και με ποιον να ξεκινήσουμε? Είχαμε παιχνίδια χθες, είχαμε αναμετρήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη φυσικά. Με ποιον άλλον? Με τον Όφη, με της Κρήτης το καμάρι θα μπορούσαμε να πούμε, μετά από αυτή την εμφάνιση που έκανε απέναντι στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν ήταν φαβορί Όφη. Ωστόσο, μπορεί να μην ήταν φαβορί όπως είπαμε, ωστόσο συμπεριφέρθηκε σαν τέτοιο, σαν φαβορί. Και όχι με την αλαζονία φυσικά, με το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Μιλάμε για μια εμφάνιση απόλυτη, πώς να το πω τώρα, με μια απόλυτη ανωτερότητα του κυπελούχου Ελλάδος και νικητή του Super Cup. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι δείχνει, το ανέφερα και χθες, μπορεί να μην είναι φαβορή, είπα, αλλά δείχνει ότι δεν φοβάται κανέναν από αυτούς που αντιμετωπίζει, όποιον και αν του βάλεις μπροστά, όποιον και να του βάλεις. Και χθες το απέδειξε περίτρανα. Βρήκε τον γκολ νωρίς με τον Φούντα, έκανε το 1-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το 2-0 ήρθε από μια συγκυρία, από ένα πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR. Ασχολίαστο το γεγονός ότι χρειάστηκε VAR για να δοθεί ένα πέναλτι που ο αμυντικός των Βούλγαρων είχε το χέρι του τεντωμένο και όχι σε τόσο φυσικό σημείο, έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, δεν πάει και το παλιάμπελο. Πάμε 2-0 με το πέναλτι του Φούντα. Το τρίτο γκολ θα μπορούσε να έχει μπει και πολύ πιο νωρίς, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την ώρα που καλά η ΤΣΣΚΑ μέχρι για ένα πεντάλεπτο περίπου, 6 λεπτό, 7 λεπτό πίεσε και σφυροκόπησε λίγο τον Όφη. Εκεί υπήρχε ο Χριστογιώργος που έκανε κάποιες εντυπωσιακές και πραγματικά πάρα πολύ καλές επεμβάσεις. Εξαιρετική η εμφάνισή του. Και από εκεί και πέρα, λίγο μετά, η ΤΣΣΚΑ στάθηκε και λίγο εντός αγωγικών άτυχη. Δηλαδή, το ήδη κακό βράδυ για τους Βούλγαρους, έτσι όπως είχε εξελιχθεί, έγινε ακόμη χειρότερο. Μιας και οι φιλοξενούμενοι τελειώσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής. Οπότε εκεί, με το πήρε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, Όφη δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξεκίνησε να σημαδεύει τους κενούς χώρους όπως έκανε σε όλο το παιχνίδι. Σημάδευε συνεχώς τον κενό χώρο των Βούλγαρων και σφυροκόπαγε, ειδικά από ένα σημείο και μετά, μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού. Το τρίτο γκολ του Ντίκμαν είναι εξαιρετικό, είναι μια υπέροχη συνεργασία. Βέβαια,
θα μπορούσε να έχει μπει πολύ, πολύ πιο πριν. Να έχει μπει 5-6 λεπτά, λεπτά πιο πριν τον γκολ αυτό. Που αν, που και με την εικόνα που έδειξε το παιχνίδι, αν υπήρχαν άλλα 2 λεπτά, 3, μπορεί το σκορ να ήταν 4-0 και όχι 3-0 για τον Όφη. Γιατί ακόμα και μετά το 3-0 με 30 δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη, είδα εγώ προσωπικά τους ποδοσφαιριστές του Όφη να τρέχουν σαν λυσασμένα σκυλιά, να πάρουν την μπάλα να ξανασκοράρουν. Πιέζανε, κάναν τάκλιν στο χώρο με το χρόνο να έχει σχεδόν συμπληρωθεί. Ήταν ας πούμε 4 λεπτά στα 3:55. Εν τω μεταξύ το σκορ ήταν στο 3-0 και η μπάλα στο χώρο του κέντρου δεν κινδυνεύανε άμεσα. Αλλά εκεί καταλαβαίνουμε τι νοοτροπία έχει περάσει ο Χρήστος Κόντης στους κυπελούχους Ελλάδος, τι νοοτροπία έχει περάσει στον Όφη. Και είναι μεγάλη δικαίωση για τον ίδιο,

Από το πρώτο ημίχρονο, από τα πρώτα λεπτά, η αλήθεια είναι, από τη στιγμή που χάνει την ευκαιρία ο Αϊτόρ στο ξεκίνημα, ο Όφη δείχνει ότι το παιχνίδι μπορεί να το φέρει στα, το έχει φέρει στα μέτρα του, ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Από εκείνη τη στιγμή είδαμε και πού μπορεί να χτυπήσει ο Όφη, στους καινούς χώρους, και το έκανε. Το έκανε. Βοήθησε και η αδράνεια των αμυντικών της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, αλλά και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Όφη φάνηκε ξεκάθαρα. Ο Φούντας βάζει εξαιρετικά το κορμί του στο πρώτο γκολ. Βάζει τέλεια το σώμα του για να μπορέσει να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στη γωνία. Και ας είμαστε ειλικρινείς, ο μόνος που δεν ευθύνεται στη δεδομένη χρονική στιγμή για την ΤΣΣΚΑ είναι ο τερματοφύλακας. Τι να πρωτοκάνει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, καταρχάς και τα τρία σουτ των παιχτών του Όφη που κατέληξαν στα δίχτυα. Ζήτημα να υπάρχει τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα ένας τερματοφύλακας που ίσως να βγάζε ένα από τα τρία. Και τα τρία δεν υπήρχε περίπτωση να τα βγάλει κανείς. 95% φορές θα καταλήγανε στα δίχτυα. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή.

Και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε, όπως είπαμε, τα συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντι. Ο Αποστολάκης έψαξε και αυτός ένα γκολ. Ο δεξιός μπακ των Κρητικών δεν τα κατάφερε να το βρει. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι ο Όφη είναι έτοιμος να... να πάει στην League Phase. Παρόλα αυτά, φυσικά δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση, σε καμία μα καμία περίπτωση, το κόλπο της πρόκρισης. Πώς να το πω, χάνω και τα λόγια μου σιγά σιγά. Δυστυχώς βέβαια η βραδιά δεν εξελίχθηκε το αντίστοιχα τουλάχιστον για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος βέβαια έμεινε ζωντανός στην πρόκριση μετά τον γκολ που δέχτηκε. Πίεσε, βρήκε τον γκολ με τον Μπαμπαράχμαν και έμεινε ζωντανός. Ο Παναθηναϊκός έπαθε blackout και αυτοκτόνησε. Αλλά θα τα αναλύσουμε κιόλας σε λίγο. Το αποτέλεσμα όμως αυτών των τριών αγώνων. Θα πάμε πρώτο στο αποτέλεσμα των τριών αγώνων. Είπαμε για τον Όφη αρκετά πράγματα. Θα μιλήσουμε τώρα όμως για τα παιχνίδια, για την βαθμολογία της UEFA, γιατί αυτό είναι που μας καίει. Και γι' αυτό εγώ έλεγα από χθες και μέρες τώρα ότι το διασταύρωμα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς είναι ευκαιρία την οποία δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να την αφήσει και να κάνει δύο νίκες με τους Τσέχους. Όμως έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τι να πω, βρέθηκε να προηγείται 2-0, το είχε του χεριού του το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως μέχρι ένα σημείο το είχα δει το παιχνίδι να είναι 2-0. Δεν το είχα πολύ δει, αλλά παιδιά, μπορώ να δεχτώ πάρα πολλά ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ότι μπορεί να μην έχουν το ρυθμό που έχουν οι άλλες, αλλά θα πρέπει να βγάλουν νοοτροπία νικητή. Και γιατί το λέω? Γιατί θα πρέπει, αν θέλουμε να μειώσουμε τη διαφορά από τους Τσέχους και τους Πολωνούς, πρέπει να νικάμε, δεν πρέπει να αφήνουμε ούτε βαθμό. Πρέπει, ακόμα και αν δεν είμαστε καλοί στο σύνολό μας, λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, όταν δεν είμαστε καλοί στο σύνολό μας ως ελληνικές ομάδες, πρέπει να βρούμε, να βρίσκουμε τον τρόπο να νικάμε, να παίρνουμε θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός, όπως είπαμε, έμεινε στο 1-1, ο Παναθηναϊκός στο 2-2. Η Ελλάδα πήρε λοιπόν 400 βαθμούς. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Χάσαμε, η αλήθεια είναι, άλλους 100 βαθμούς που θα μπορούσε να τους δώσει ο Παναθηναϊκός με την αυτοκτονία του Τριφυλιού. Από το 89 και μετά, τι να πρωτοπώ. Παραμένουμε λοιπόν στη 12η θέση. Η διαφορά μειώθηκε, η αλήθεια είναι. Η διαφορά μειώθηκε γιατί προσθέθηκαν μόνο 100 βαθμοί στην συγκομιδή των Τσέχων. Και θα πούμε αυτό και θα πάμε σε διάλειμμα. Οι τσέχικες ομάδες τι πάθανε? Η Χράντετς Κράλοβε είναι η μοναδική ομάδα που έδωσε βαθμούς στους Τσέχους. Η Γιάμπλονε τσέχασε 1-0 από τη Ρέιτζερς. Η Βικτόρια Πλζένης έπραξε 3 γκολ από τον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, αυτή την ευγενική χορηγία από Σέρβους και Σκοτσέζους, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει. Και είναι κρίμα. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο μετερίζ μας κλασικά και όμορφα. Όπως έχω πει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Είχαμε και εξελίξεις στο μπάσκετ χθες, τις οποίες θα τις αναφέρουμε όλες.

Ωστόσο, θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, τι να πούμε τώρα για αυτό που έπαθε, τι να πούμε μάλλον για αυτό που έκανε στον εαυτό του, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός το είχε διαχειριστεί καλά μέχρι ένα σημείο. Και μετά το άφησε να πετάξει.

Ένας Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε φάσεις, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τους τρόπους να σπάσει την άμυνα της Χράντετς Κράλοβε. Ο Νίστρουπ εφάρμοσε, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, ένα σχηματισμό 4-4-2 που ο Ταμπόρδα έκλεινε και λίγο προς τα μέσα από τα δεξιά και συμπεριφερόταν ως δεκάρι, ενώ ο Τσάπρας είχε πάρει όλη την πλευρά. Η πράσινη, όπως είπα, ζορίστηκε. Παράλληλα έγινε και η στραβή, έγινε το ζόρι ότι ο Τσάπρας τραυματίστηκε και στο 24 έγινε αλλαγή. Ενώ επέστρεψε κιόλας, έτσι, γιατί είχε κτίσει ποινή καρτών.

Και το θέμα ποιο ήταν, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πιο πολλές φάσεις, θα λέγαμε, από την Χράντετς. Ωστόσο, η Χράντετς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε πιο επικίνδυνες φάσεις. Τι εννοώ? Στο 28, ο Πένια έκανε το λάθος. Δεν μπορούσε να κοντρολάρει ο Καμαρά. Ο Σλόντσικ έκανε ένα σουτ, αλλά εκεί ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Φαντρόγγελεν. Και στο 35 πήγε να γίνει ξανά στραβή. Τι εννοώ? Πάλι από λάθος, από αφορά από τον Καμαρά, ο Φανμπούρεν πήρε και εκτέλεσε στην εστία του Πένια, σημάδεψε το δεξί δοκάρι, με αποτέλεσμα τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έκανε ευκαιρία μετά από λίγο. Ο Ταμπούρδα έκανε μια ωραία πάσα. Ο Λιβάη κοντρόλαρε και έκανε ένα σουτ διαγώνιο, αλλά δεν ήταν καλό. Στο δεύτερο μέρος όμως ήρθε το γκολ. Στο δεύτερο μέρος ο Τετέι, που άρχισε να πιέζει, άρχισε κατάφερε να ζωρίσει την άμυνα της Χράντετς, και αμέσως μετά από ένα κακό διώξιμο των Τσέχων, πήρε την μπάλα ο Τετέι, πήρε παραμάζωμα τη μισή άμυνα της Χράντετς Κράλοβε και εκτέλεσε, πλάσαρε πολύ ωραία για το 1-0. Και φυσικά έκανε ένα υπέροχο τελείωμα στην δεύτερη, λίγο μετά το 1-0. Πήρε μια πάσα, βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και με ένα υπέροχο σκάψιμο έκανε το 2-0. Παραλίγο να έχει κι άλλη ευκαιρία, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα πάω τώρα σιγά σιγά λίγο στα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές. Γιατί ο φίλος μας εδώ, Κώστας ο Παναθηναϊκός, λέει πόσα γκολ έχουμε φάει μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Ο Εύρον αμείβεται. Να χαιρόμαστε τον αντάκο του πάγκου. Κοίτα φίλε Κώστα, το θέμα είναι ο Νίστρουπ να μην μπαίνουν ήδη χαρακτηρισμοί ταμτάκος για τον Νίστρουπ. Σιγά σιγά ας δείξει το έργο του και βλέπουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Παναθηναϊκός, το ξέρεις καλύτερα εσύ φίλε Κώστα, έχει κατακαεί από αλλαγές προπονητών εδώ και χρόνια. Ας μην κρυβόμαστε. Ας φτιάξει την ομάδα που θέλει ο ίδιος, ας φτιάξει να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλει ο ίδιος και τότε θα κρυθεί. Το ότι βέβαια υπάρχει πρόβλημα ότι δεν παίρνει τις νίκες, γιατί αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Όπως ανέφερα, πρέπει οι ελληνικές ομάδες να έχουν νοοτροπία νικητή και δεν την έχουν. Γιατί το θέμα είναι να βρίσκεις τρόπο να νικάς ακόμα και όταν δεν είσαι καλός. Είναι πρόβλημα το ότι δεν το έχει καταφέρει να το περάσει αυτό

Και ο φίλος μας εδώ λέει: μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Άντε, για στο επόμενο παιχνίδι θα μας αποκλείσουν. Αυτό θα το δούμε, φίλε Κώστα. Μακάρι να πέσεις έξω, εγώ θα πω. Έτσι. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, βέβαια, η Χράντετ να υποτιμηθεί. Όποιος την υποτιμήσει, παιδιά, θα κάνει λάθος. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και αυτοί για τη δέκατη θέση παλεύουν και είναι πιο κοντά από μας. Χάσαμε πολύ καλή ευκαιρία χθες με την γκέλα του Παναθηναϊκού και με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε δύο νίκες παραπάνω αντί για δύο ισοπαλίες, να απειλήσουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα τους Τσέχους. Με 600 βαθμούς έναντι 0 των Τσέχων. Γιατί μην νομίζετε, και η Γιάμπλονετς έχασε και οι άλλοι, και οι υπόλοιπες τσέχικες εισπράξαν αρκετά. Δηλαδή, χάσαμε ευκαιρία και πολύ μεγάλη. Και είναι κρίμα. Δηλαδή, τι, η Πλζέν έχασε 3-0 από τον Ερυθρό Αστέρα. Η Γιάμπλονετς έχασε 1-0 από τη Rangers. Είναι ευκαιρία, βλέπουμε ότι ετοιμάζονται οι... Βλέπουμε δύο ομάδες που μπορούμε εμείς να αφήσουμε τη μία ως Ελλάδα, να αφήσει ο Παναθηναϊκός τη μία εκτός Ευρώπης, την Χράντετ Κράλοβε, και οι Rangers να μας κάνει μια πολύ ωραία εξυπηρέτηση για την οποία θα την ευχαριστήσουμε θερμά με την πραγματοποίηση, να αφήσει εκτός Ευρώπης τη Γιάμπλονετς. Και φυσικά, δεν μένουμε μόνο εκεί. Υπήρχε και η Πολωνία, η οποία πήρε σημαντικά αποτέλεσματα. Οι Γιαγγελόνι και η Λεχ Πόζναν πήραν μεγάλες νίκες, πήραν ευρείες νίκες και έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Europa League. Η Γκόρνικ έχασε από τη Μονακό, η Ρακόβ 2-2 με τη Χάιντουκ. Για την Ελλάδα, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί ούκο λίγες φορές. Όσο περισσότερες ομάδες βάλουμε στη League Face, τόσο το καλύτερο. Και είχα αναφέρει και από χθες και εδώ και μέρες ότι το ζευγάρι Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε είναι για την Ελλάδα, εάν κάνει ο Παναθηναϊκός 2-2, άκρος ευνοϊκό. Δηλαδή, δύο νίκες τώρα του Παναθηναϊκού θα ήταν χρυσάφι για την Ελλάδα. Όχι ότι θα δίνανε περισσότερους βαθμούς, αλλά θα αφήσουν έξω. Άμα ο Παναθηναϊκός αφήσει έξω τη Χράντετς Κράλοβε, κερδίζεις εσύ ως Ελλάδα μία ομάδα στη League Face και χάνουν οι Τσέχοι μία δική τους. Δεν υπάρχει καλύτερο. Το γνωρίζετε όλοι, νομίζω, φίλοι ακροάτες. Το γνωρίζουμε όλοι πλέον. Ο φίλος μας ο Διαμαντής γράφει: καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα, Διαμαντή. Εξαιρετική εμφάνιση του Όφη, ο Παναθηναϊκός προβλήματος στον πάγκο, εγώ λέω. Ο ΠΑΟΚ κάτι λείπει. Γιώργο, τι συμβόλαιο δίνει Ντουμπάι στο Θωμά? Φίλε Διαμαντή, καλημέρα. Εντάξει, ο Όφη έκανε θαύματα, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε. Τι να πω. Πήγε και έχασε μια νίκη η οποία φαινόταν δική του. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς. Μακάρι να είχε πάρει τη νίκη. Να στέλναμε τον Παναθηναϊκό στο Conference League και να είχαμε και τον ΠΑΟΚ μέσα εκεί, στο Conference, να μπορούσαμε ως Ελλάδα να μπορούμε ως Ελλάδα να έχουμε 5 ομάδες, και αν γινόταν και με 2-2, με 2-2 νίκες, ακόμη καλύτερα θα ήταν τα πράγματα. Τώρα, για το συμβόλαιο για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, θα τα πούμε και αναλυτικά για τον ΠΑΟΚ. Κάτι λείπει, όπως ανέφερες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα λόγω της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τώρα για την Ντουμπάι, θα σου πω, Διαμαντή, δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο η Ντουμπάι στον World Cup. Τριετές συμβόλαιο. 3 εκατομμύρια το χρόνο, τριετές κλειστό. Έχω την αίσθηση. Που θα συζητήσουμε και εκεί τι μπορεί να γίνει, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός κάλεσε σε απολογία τον WOCAP και θα κρατήσει και σκληρή στάση. Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τον ίδιο τον αθλητή. Θα τα πούμε όμως πιο μετά αυτά.
Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε ζωντανός. Προσπάθησε να μείνει ζωντανός και τα κατάφερε. Βρήκε τον γκολ στο 80 με τον Μπάμπα Ράχμαν. Ζοριζόταν, η αλήθεια είναι, γενικότερα μέσα στο παιχνίδι.

Επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει την νίκη, δεν το συζητάμε. Η αστοχία του, εντάξει, την πλήρωσε, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, τουλάχιστον μπόρεσε για τον ίδιο να πετύχει αυτό που λέμε το μη χειρον βέλτιστον. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, όταν δεν μπορείς να βάλεις τα γκολ για να κερδίσεις, προσπάθησε τουλάχιστον να μην χάσεις. Και αυτό κατάφερε τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να μην ιτηθεί από την Μπραν. Δέχτηκε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ζορίστηκε, ωστόσο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε άσχημα στο παιχνίδι, μην κρυβόμαστε. Δεν μπήκε άσχημα. Έκανε ευκαιρία με τον Χατσίδη, ο οποίος εκτέλεσε, εντάξει, δεν ήταν καλό το τελείωμά του, στα 15 δευτερόλεπτα. Στο 3 ο Μύθου έκανε ένα σουτ, την μπάλα λίγο κόντρα και πήγε δίπλα από το δοκάρι. Είχε μπει δυνατά, είχε μπει με ένταση, πίεση ψηλά. Δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία στην Μπραν να βρει το ρυθμό που μπορεί να βρει η Μπραν λόγω των 20 επίσημων αγώνων που έχει δώσει. Δεν μπορούσαν φυσικά να πατήσουν στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι ο Έριξεν έκανε την πρώτη φάση του στο 12 με ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο. Ελουστόντο είχε μια κακή αμυντική τοποθέτηση και μπορούσε να έχει καθαρίσει πολύ πιο εύκολα αυτή τη φάση. Απάντησε άμεσα ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι στο 15 να σημαδεύει και να αναγκάζει τον Ντίγκελαντ να αποκρούσει και να στείλει την μπάλα κόρνερ. Ο Σαντα Μαρία η κεφαλιά πέρασε κοντά δίπλα από την εστία. Στο 19 συνέχισε να κάνει πολύ καλές ευκαιρίες. Όμως ο Χατσίδης αστόχησε από πάρα πολύ πλεονεκτική θέση, από το ύψος του πέναλτι. Γενικότερα είχε καλή εικόνα, ωστόσο είναι αυτό που λέμε, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, φρόντισε τουλάχιστον να μην χάσεις. Και όπως έχουμε πει, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια το έχουμε συζητήσει και με τον Σάκη Μπουσδούνη, όσες φορές τα έχουμε συζητήσει στον αέρα, ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες που να είναι καφενεία, που λέμε. Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες να έχουν το χαρακτηρισμό καφενείο, τσίρκο κλπ. Παίχτες που παίζουν Ευρώπη, ποδοσφαιριστές που παίζουν Ευρώπη δεν έχουν τη λέξη παλτό και όλα τα υπόλοιπα κοσμητικά που χαρακτηρίζουμε ως Έλληνες. Τον κάθε ποδοσφαιριστή που δεν ικανοποιεί τα δικά μας στάνταρ. Άλλο να πούμε ότι μια ομάδα είναι πιο βατή από μια άλλη και άλλο να χαρακτηρίσουμε μια ομάδα καφενείο. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρέπει να είσαι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρέπει να είσαι κοινικός, πρέπει να δίνεις όλο στο είναι για να δημιουργήσεις τις στιγμές σου και να τις αξιοποιείς στο έπακρο. Το θέμα είναι ότι η Μπραν την προειδοποίηση την έδωσε και στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν του ΠΑΟΚ είναι αυτό που θυμίζει σε όλους μας, θα πρέπει να θυμίσει, ότι πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει ένα ευρωπαϊκό μάτς άμα δεν μπορέσεις να αξιοποιήσεις και να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Ο Τάισον έκανε ευκαιρίες, έκανε την πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στο 51. Ο Ντίγκελαντ πρόλαβε, μπλόκαρε το πλασέ του. 4 λεπτά αργότερα όμως, εκεί στο 55, έκανε την πρώτη προειδοποίηση η Μπραν. Ο Ντερεύε βρέθηκε σχεδόν σε κενή εστία και δεν έπιασε το πλάσε που ήθελε και δεν το πήρε το μήνυμα. Στο 57, δύο λεπτά μετά, είπαμε, προειδοποιητική βολή πριν, η κανονική βολή ήρθε δύο λεπτά μετά. Η αμυντική γραμμή άφησε ένα απίστευτο κενό και η Νορβηγή με τον Έριξεν πλάσαρε. Ο Έριξεν έκανε το 1-0 και έφερε κατευθείαν τον ΠΑΟΚ σε θέση να κυνηγάει.
Και εκεί φυσικά τα πράγματα δυσκολέψανε, γιατί ο ΠΑΟΚ μέσα σε λίγα λεπτά κατέστρεψε όλη την καλή του εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αυτό που λέμε, ότι όταν δεν κάνεις την καλή σου εικόνα γκολ, το πληρώνεις. Ο Λύση εκεί κάπως επιχείρησε να αλλάξει το ρυθμό στο 65 με μια τριπλή αλλαγή. Έριξε στο παιχνίδι Μπάμπα, Ράχμαν, Τέιλορ και Λουσέ. Πάλεψε εκεί για να το αλλάξει το παιχνίδι. Ο Λουσέ έκανε την εκτέλεση με ένα κόρνερ, σε ένα κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε σιγά σιγά στα διακάριξε να βελτιώνει την εικόνα του και στο 79 όσο ρετήρα έκανε την ενέργεια έκανε μια ενέργεια, πήρε το κόρνερ και από εκεί άλλαξε η κατάσταση, γιατί ο Λουσέ έκανε την εκτέλεση, ο Μπάμπα Ράχμαν μπήκε στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-1. Επί της ουσίας είναι αυτό που λέμε, ότι δύο παίχτες που μπήκαν ως αλλαγή άλλαξαν το παιχνίδι. Κανονικότατα. Στο 87 πήγε να αλλάξει πάλι το παιχνίδι. Πήγε να γίνει ακόμη καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Ο Λουσέ μπήκε, τον βρήκε τον Ντιαγέ στη μικρή περιοχή. Ο Σενεγαλέζος δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντίγκελαντ. Πόσο όμορφο ντεμπούτο και πόσο υπέροχο ντεμπούτο θα ήτανε άμα ο Ντιαγέ μέσα στην περιοχή, στον ντεμπούτο του γινόταν ο ήρωας της βραδιάς, εκτελώντας και κάνοντας το 2-1. Πόσο ωραία βραδιά θα γινόταν. MVP για τον ΠΑΟΚ φυσικά ποιος άλλος, ο Μπάμπα Ράχμαν. Και ο Λουσέ, εγώ θα πω, γιατί έκανε πράγματα.

Τώρα ο Σίμπερτ, ο διαιτητής, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Δεν υπήρξε κάποια δύσκολη φάση. Διαβάζω βέβαια ότι ο τέταρτος διαιτητής τα έκανε λίγο τι θάλασσα, μαντάρα, μην τα αποχειρω... μην πω τίποτα χειρότερο, στην τριπλή αλλαγή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ όμως με τους διαιτητές, το καταλαβαίνετε. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, τι συνέβη. Μία ανακεφαλαίωση. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Ήταν καλύτερος, μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς. Ένα μάτς όμως που πήγε να το χάσει μόνος του. Ένα μάτς που έγινε δύσκολο, πήγε να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια. Τουλάχιστον κατάφερε να μείνει ζωντανός, κατάφερε να κρατήσει το χ τουλάχιστον, να μπορέσει να μην χάσει. Είναι αυτό που λέμε. Όταν με τις συγκυρίες του αγώνα, ας είσαι καλύτερος, δεν μπορείς να νικήσεις, φρόντισε τουλάχιστον να μην χάσεις. Το μη χείρον βέλτιστον. Και αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ. Μακάρι στο ρεβάνς με την Μπραν να αλλάξουν όλα. Μακάρι στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό και να βρεθεί στη League Face του Conference League. Αυτά για την ώρα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Λιώνα, ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το 2021 πέτυχε σπουδαία νίκη 3-0 στο Ηράκλειο απέναντι στην Τσέσικα Σόφιας και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Δύο γκολ πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας, ένα ο Ντίκμαν. Το 3-0 καμιά φορά σε φυσικάζει και δεν χωράει στο δικό μου μυαλό ούτε στον παικτών, δήλωσε μετά το μάτς ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο αρχηγός της κριτικής ομάδας Θανάσης Ανδρούτσος τόνισε: τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη. Έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Ο Παναθηναϊκός έπαθε blackout απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε και εκεί που προηγήθηκε 2-0 με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, στο τέλος έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο με ισοπαλία 2-2 στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Γι' αυτό δεν έκανα αλλαγή στα χαφ. Είναι απλή η απάντηση. Ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτό. Ο Λιβάη έπρεπε και εκείνος να γίνει αλλαγή, γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει σε εμάς δεν έκανε πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Χράντετς, τόνισε ο προπονητής των Πρασίνων, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων δεν λύγησε απέναντι στην Μπραν και με χρυσό σκόρο τον Μπάμπα Ράχμαν έμεινε όλο ζώντανος στο παιχνίδι της πρόκρισης που θα κριθεί μέσα στην Νορβηγία στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League. Χάσαμε πάλι πολλές ευκαιρίες, δεν είναι θέμα απουσίας ηγετών, είναι πείσμα μαχητικότητα, αλλά είχαμε και έναν αντίπαλο ο οποίος σε φυσικές δυνάμεις ήταν πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Χτίζουμε ομάδα μέσα και έξω από το γήπεδο, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Μεξικανός φόρο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανικός τύπος στο μεγαλύτερο μέρος του επιβεβαιώνει την πρόταση των 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη για τον διεθνή εξτρέμ από την Ελβετία Ρούμπεν Βάργκας, ενώ πιέζει και για τον Κολομβιανό χάφτη Σανταντέρ Γκουστάβο Πουέρτα. Παράλληλα, για ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Παρί FC Ιλάν Κεμπάλ κάνουν λόγο τα γαλλικά δημοσιεύματα. Και επίσημα δανεικό στη Βαλένθια ο Μαφέο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φορέσω τη φανέλα τσάκ. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Το μήνυμα του 33χρονου αριστερού μπακ Μπάμπη Λικογιάννη, ο οποίος είναι και επισήμως ποδοσφαιριστής της Ένωσης μέχρι το 2028. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της 5ης ο 28χρονος Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Σύντομα και η αύξηση του Μανού Γκαρθία. Ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς κυπέλου απέναντι στο Λεβαδιακό, υποστηρίζοντας ότι ποδοσφαιριστής των Βιωτών ανταγωνίστηκε αντικανονικά στην αναμέτρηση. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης αποθέωσε τον φίλο του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6-16 και σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, στον Diamond League, που τον έφερε στη δεύτερη θέση. Την πρώτη κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με 6-21. Σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τόμας Γουόκα, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις της ομάδας. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ νίκησε με άνεση 3-0 το Κόσοβο και ξεκίνησε ιδανικά στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Η Γιουβέντους επιστρέφει στο προσκήνιο για την απόκτηση του διεθνούς δερματοφύλακα Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο. Ξανά στο προσκήνιο για την Μπαρτσελόνα η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, καθώς δεν προχωρά του Χούλιαν Άλβαρες. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας παρουσίασε και επίσημα τον Πορτογάλο πιστοφύλακα Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029. Η Μπενφίκα με 19 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Μπάγερν το διεθνή Πορτογάλο χαφ Ζωάο Παλίνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Στο επόμενο μισάωρο να προσενημέρωσή σας, να ξέρετε, θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο. Οπότε να περιμένετε αρκετά πραγματάκια. Φυσικά τώρα θα πάμε λίγο στις μεταδόσεις της ημέρας, γιατί έχουμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε

στα ωραία, στα διεθνή του ποδοσφαίρου. 10 η ώρα από το Nova Sports Premier League. Ναι κύριοι, ξεκινάμε. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal απέναντι στην Coventry στις 10 η ώρα. Και στις 10 ταυτόχρονα στο Κοσμοτέ Σπορ 7 η Betis υποδέχεται την Sociedad για τη La Liga. Τι πιο ωραίο να έχουμε, να ξεκινάνε τα διεθνή πρωταθλήματα. Τι ωραίο πράγμα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Μάλλον για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε πιο μετά. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε πιο μετά, γιατί θα έχουμε πιο μετά στις 12 η ώρα περίπου τον Κώστα Σαμοθράκη στη γραμμή μας. Ωστόσο, θα αναφέρουμε λίγο τα της ΑΕΚ. Θα πάμε στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες τον Λυκογιάννη διαιτές στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο 33χρονος αριστερός μπακ, ενώ είχαμε και το πρώτο μήνυμα του. Είμαι πολύ χαρούμενος θα φορήσω τη φανέλα της ΑΕΚ. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Αυτό ανέφερε το τελευταίο μάλλον μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

Η φίλη μας η Αποστολία γράφει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα, μέχρι τέλους είμαι χαρούμενη που πάω και πάω και φέραν ισοπαλίες με τις καλύτερες καφετέρειες. Μπράβο, φέτος θα πέσει γέλιο πολύ με αυτούς. Άντε αυτές τις χαρίσεις και το πρωτάθλημα. Εντάξει. Τι να σχολιάσω, δεν σχολιάσω κάτι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια, καφετέρια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καμία ομάδα ευρωπαϊκή, εγώ θα πω. Φάνηκε ξεκάθαρα ο κοινικός τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται και δημιουργούν τις ευκαιρίες τους.

Παράλληλα θα αναφέρουμε λίγο και διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού. Ωστόσο πάμε λίγο να αναφέρουμε λίγο για την Tottenham κάτι, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη για την Tottenham, ότι παίρνει με 100 εκατομμύρια ευρώ από τη Manchester City τον Savinho, κύριε. Δαπανηρή μεταγραφή, τουλάχιστον αυτό αναφέρει το Sky Sports. Το deal για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, 87,5 εκατομμύρια. Ωστόσο, με τα bonus φτάνει στα 100. Τι να πρωτοσχολιάσουμε γι' αυτό. Εντυπωσιακό τουλάχιστον.

Παράλληλα, η Αμπόλα συνεχίζει την αποθέωση στον Βαγγέλη Παυλίδη. Γιατί? Γιατί ξανασκόραρε με την Άρχους. Τώρα θα μου πείτε τι πιο σύνηθες. Αλλά ναι, έχει βάλει 10 γκολ σε 6 μάτς όλες τις διοργανώσεις. Τον έχει κάνει πρωτοσέλιδο η Αμπόλα. Έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πάσα τώρα για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ετοιμαζόμαστε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε. Θα μάθετε και σε λίγο για τον καλεσμένο μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την περιμένω και εγώ αυτή τη συζήτηση.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για μια υπέροχη κουβέντα την οποία θα κάνουμε. Και είναι λογικό αυτό. Γιατί έχω την χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που βρέθηκε και στην επικαιρότητα πρόσφατα για πολύ καλούς λόγους φυσικά. Έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Έχω λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Τσιάμι. Κύριε Τσιάμι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλημέρα σας μάλλον.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρίσκεστε τηλεφωνικά στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ που με καλέσατε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει και εξαιρετικές εμφανίσεις πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω αναρωτήσει αρκετά πράγματα. Έχουμε, να το πω, έχω αρκετά ερωτήματα να κάνω.
1: Ωραία.
0: Στην δεδομένη χρονική στιγμή. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον Μπέρμιχαμ, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να ρωτήσω τι σας άφησε αυτή η διοργάνωση πηγαίνοντας στον Μπέρμιχαμ, τι γεύση σας αφήνει.
1: Καλή γεύση μου αφήνει, γιατί φέτος δεν είχα προπονηθεί ιδιαίτερα, δηλαδή δεν είχα βάλει σκοπό να πάω στο Πανευρωπαϊκό, δεν ήταν δηλαδή αυτός σκοπός μου αυτός. Τελικά τα κατάφερα και μπήκα τελικό και πήρα και την 8η θέση. Οπότε μου αφήνει καλή γεύση.
0: Στον προκριματικό κάνατε 16 και 12 από ό,τι έχω δει και πήρατε γρήγορα την πρόκριση στον τελικό. Νιώσατε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω στον τελικό.
1: Ο προκριματικός δεν ήταν τόσο καλός αγώνας. Πολλοί αθλητές δεν πήγανε καλά. Οι επιδόσεις πήγανε χαμηλά. Αλλά γενικότερα με αυτό που σας είπα, ότι με το που μπήκα στο τελικό ήμουν ήδη χαρούμενος. Γιατί δεν είχα ετοιμαστεί για αυτή τη χρονιά, δηλαδή δεν έκανα προπόνηση, θα το πω έτσι. Οπότε δεν είχα μεγάλες προσδοκίες για τον τελικό. Απλά ήθελα να μπω οχτάδα εξάδα αυτό. Για κάτι παραπάνω, όπως λέτε, μετάλλιο, με την προπόνηση που είχα, ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρω. Οπότε δεν είχα μεγάλες.
0: Ξεκινήσατε στον τελικό με 16 και 27. Ωστόσο, στη συνέχεια υπήρξαν 5 άκυρες προσπάθειες. Πιστεύετε ότι κάτι δεν πήγε όπως θα θέλατε? Και αν ναι, τι είναι αυτό?
1: Όχι, νομίζω ότι ξεκίνησα με ένα, ένα μέτριο άλμα, δεν είναι ούτε πολύ καλό ούτε κακό. Μετά οι συνθήκες λίγο με τον αέρα ήταν λίγο παράξενες, γιατί είχαμε αρκετό αέρα από πίσω και είχε και κρύο γενικά. Οπότε ήταν δύσκολο να βρεις τη φόρα σου, να βρεις τη βαλβίδα ακριβώς. Έκανα κάποια άκυρα άλματα τα οποία ήταν καλά εκεί που περίμενα, δηλαδή στο 1650 με 1660. Δεν βγήκανε και αυτό απλά έγινε στον αγώνα, δεν ήταν κάτι πολύ τραγικό.
0: Θεωρείτε ότι η 8η θέση σε αυτό τον ευρωπαϊκό τελικό είναι επιτυχία? Σίγουρα για τον κόσμο είναι επιτυχία, δεδομένα πλέον.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι άσχημο σαν αποτέλεσμα. Και πάλι δεδομένο με αυτό που έκανα φέτος, ότι δεν είχα προπονηθεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό. Αλλιώς έλεγα ότι είναι, εντάξει, μια μετριοκαλή θέση. Το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν μέχρι την 6η θέση αυτό. Οπότε ναι, είναι καλή θέση αυτό.
0: Πλέον έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Υπάρχει κάτι το οποίο έχετε αλλάξει στις συνήθειές σας ως πριν από έναν τελικό, ας πούμε από τον πρόσφατο τελικό στο Μπέρμιχαμ, σε σχέση με παλιότερα?
1: Αν έχω αλλάξει κάτι, δεν θα έλεγα κάτι ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος πριν τους τελικούς από ότι ήμουν πιο πιτσιρικάς. Δηλαδή τώρα το αντιμετωπίζω πολύ πιο ψύχρεμα και πολύ πιο, πιστεύω, με καλύτερο τρόπο.
0: Θα σας πάω και φυσικά λίγο πιο παλιά, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, 8η θέση στο Μπέρμιχαμ. Φανταζόσταν ποτέ ότι θα φτάνατε να αγωνίζεστε σε τόσο υψηλό επίπεδο όταν ήσασταν στην αρχή της καριέρας σας?
1: όταν λέτε στην αρχή, όταν ήμουν παιδάκι, ας πούμε.
0: Ναι. Στο περίπου, στην αρχή της ζωής, στην αρχή της καριέρας. Όταν θεωρείς ότι θέλετε να το ακολουθήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι κανένα από τα παιδιά ξεκινά κάτι που σου αρέσει, μην έχοντας, ξέρω εγώ, σκοπό ότι θα το κάνεις. Ήταν επάγγελα, ας πούμε, ή θα το ακολουθήσεις ή θα καταφέρεις κάτι, δεν νομίζω. Όχι, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω σε μεγάλη διοργάνωση και τέτοια πράγματα όταν ήμουν μικρός.
0: Είχατε κάποιο πρότυπο όταν ήσασταν πιο μικρός, και αν ναι, ποιο ήταν αυτό?
1: Όταν ξεκίνησα τριπλό, το πρότυπο μου ήταν ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Jonathan Edwards. Τον έβλεπα, αυτός μου άρεσε. Και αυτός μου δίνει έμπνευση, γιατί ο τρόπος που πηδούσε ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή η τεχνική του και όλα αυτά.
0: Αυτό που επίσης θέλω να ρωτήσω, έχετε καταφέρει να είστε ανταγωνιστικός εδώ και αρκετά χρόνια. Το μυστικό αυτής της διάρκειας ποιο είναι? Το λέω γιατί πολλοί αθλητές, έτσι, δεν μπορούν να την έχουν αυτή τη διάρκεια.
1: Αυτό με ρωτάνε πάρα πολύ. Σε αυτό ακριβώς δεν έχω να δω. Δεν ξέρω τι απάντηση να δώσω. Να πω ότι είναι γονιδιακό. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο ή κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Και κυρίως και η αγάπη για αυτό που κάνεις, νομίζω. Είναι. Αυτό ίσως να είναι γονιδιακό και αγάπη για αυτό που κάνεις. Δεν έχω κάποια άλλη εξήγηση να δώσω για αυτό το πράγμα.
0: Τι έχετε, να ρωτήσω τώρα, στο κομμάτι της προπόνησης που θέλω να σας πάω, υπάρχει κάτι το οποίο έχει αλλάξει σε σχέση με όταν ήσασταν νεότερος, το πώς προπονείστε, ο τρόπος με τον οποίο προπονείστε?
1: Έχει αλλάξει λίγο, γιατί όσο μεγαλώνεις δεν χρειάζεται να κάνεις τόσο πολλά πράγματα, γιατί έχεις ήδη προπονητική ηλικία, έχεις κάνει πράγματα μέχρι να φτάσεις εδώ, οπότε κάνεις λίγο λιγότερα πράγματα και πολύ πιο ποιοτικά και επικεντρώνεσαι στο κομμάτι της τεχνικής και της ποιότητας. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι άλλο συγκριτικά με το πιο μικρός.
0: Mm-hmm. Τώρα θέλω να μπω και η αλήθεια είναι στο κομμάτι της καριέρας σας. Θέλω να ρωτήσω ποια προσπάθεια, αν μπορούσα, αν υπάρχει κάποια προσπάθεια καταρχάς στην καριέρα σας που θα θέλατε να την ξανακάνετε αν μπορούσατε. Αν μπορούσατε δηλαδή να γυρίσετε το χρόνο πίσω, σε ποια προσπάθεια?
1: Εννοείται σε ποιον αγώνα?
0: Ναι, ναι, ναι, σε ποιον αγώνα. Ποια προσπάθεια θέλατε να ξαναπραγματοποιήσετε ώστε να τη βελτιώσετε ή να την ξαναζήσετε, κάτι ή οτιδήποτε?
1: Σίγουρα το πανελλήνιο ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκείνο τον αγώνα δεν ξαναέκανα, γιατί ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Απλά δεν ήμουν τόσο τεχνικός, γιατί θα μπορούσα να έχω κάνει παραπάνω. Και άλλο αγώνα τώρα. Είναι αρκετοί αγώνες οι οποίοι θα μπορούσα, αν τους γυρνούσα πίσω, να είναι πολύ καλύτεροι σε ευρωπαϊκά και τέτοια που θα μπορούσαν να φέρουν κάποιο μετάλλιο. Αλλά εντάξει, αυτό δεν γίνεται, οπότε μένουμε με αυτά που έχουμε κάνει. Αλλά ναι, η μέρα του Πανελληνίου Ρεκόρ, ας πούμε, θα γυρνούσα.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι αυτή είναι και η καλύτερη στιγμή, έτσι, στην καριέρα σας. Εκτός αν έχετε κάποια που να θέλετε να τη βάλετε πιο πάνω.
1: Και το Πανελλήνιο ρεκόρ και το μετάλλιο στο Βερολίνο. Το τρίτη θέση σε ευρωπαϊκό. Και τα δύο αυτά τα βάζω το ίδιο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο.
0: Τώρα το ερώτημα που θέλω να κάνω, έτσι, σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ποια είναι η θυσία η μεγαλύτερη που έχετε κάνει για τον πρωταθλητισμό? Γιατί ενδεχομένως να μας ακούει και αυτή τη στιγμή κάποιο παιδάκι που μπορεί να θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο.
1: Θυσία μεγάλη. Ότι αφιέρωσες πολύ από τον προσωπικό σου χρόνο γενικότερα σε αυτό το κομμάτι, που αναγκαστικό είναι, αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι θυσία αυτό, ότι αφιέρωσες πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι και δεν έκανες κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελες. Εντάξει, έχω κάνει πράγματα. Δεν είναι ότι έχω κάποια πράγματα που μετανιώνω ότι δεν έκανα, αλλά αυτό. Ο χρόνος που έχεις βάλει γενικότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι το κάνεις από αγάπη, δεν το κάνεις από εξαναγκασμό. Οπότε, αν μας ακούει κάποιο παιδί, αυτό που κάνει θα πρέπει να το αγαπάει και να ξέρει ότι να μην νιώθει ότι κάνει κάποια θυσία. Γιατί όταν αγαπάς κάτι, δεν νιώθει ότι κάνει κάποια θυσία, σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις.
2: Σωστό. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι επίσης στο κομμάτι της, του αγωνίσματος του τριπλούν. Πόσο σημαντικό είναι το μυαλό, πόσο σημαντικό είναι να είναι καθαρό το μυαλό σε αυτό το αγώνισμα? Διότι είναι ένα αγώνισμα που κακά τα ψέματα χρειάζεται τεχνική, χρειάζεται λεπτομέρειες. Κρίνεται στις λεπτομέρειες.
1: Θεωρώ ότι σε όλα τα αγωνίσματα, όχι μόνο στο στίβο, αλλά και στα άλλα αθλήματα, χρειάζεται καθαρό μυαλό. Γιατί, όπως είπες και εσύ, όταν έχεις πιο καθαρό μυαλό, θα λειτουργείς καλύτερα στην τεχνική σου, δεν θα υπερενεργοποιηθείς ώστε να κάνεις λάθη, δεν θα είσαι παρορμητικός. Οπότε το μυαλό είναι αυτό που τα καθορίζει όλα. Και εντάξει, το τριπλούν, το βασικό, το πιο βασικό από όλα γενικότερα στα άλματα, νομίζω είναι η τεχνική. Πράγμα που εγώ δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα πολύ καλό, γιατί από μικρός δεν έμαθα πάρα πολύ καλή τεχνική, οπότε αυτό ήταν ένα μειονέκτημα. Αλλά γενικά ναι, το μυαλό είναι το πιο βασικό νομίζω από όλα.
2: Μάλιστα. Επίσης θέλω να ρωτήσω σίγουρα, έτσι. Τι πιστεύετε, και αυτό θέλω, βασικά αυτό που θέλω πρώτα να ρωτήσω είναι πώς βλέπετε σήμερα, πώς θεωρείτε σήμερα ότι σε ποιο σημείο βρίσκεται το επίπεδο του ελληνικού στίβου? Γιατί είναι και αυτό σημαντικό.
1: Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στίβος βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε δηλαδή σε όλα τα αγωνίσματα παιδιά τα οποία πάνε σε ευρωπαϊκά, εκπροσωπούν τη χώρα. Ειδικά η νέα γενιά τώρα, άμα είδατε στο K18, K20, είχε πάρα πολλά μετάλλια, οπότε υπάρχει σίγουρα και μέλλον για τον ελληνικό στίβο. Αλλά και αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε τον Μίλτο, τον Τεντόγλ, τον Εμμανουήλ, τον Καραλή. Γενικότερα έχουμε η Στεφανίδη, έχουμε πολλούς καλούς αθλητές και οι υπόλοιποι είναι σε καλό επίπεδο, πέρα από τους μεταλλιούχους. Οπότε θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ο ελληνικός στίβος.
2: Τι πιστεύετε τώρα ότι χρειάζεται ένας Έλληνας αθλητής αυτή τη στιγμή για να φτάσει στην κορυφή, στη δεδομένη χρονική στιγμή?
1: Χρειάζεται από μικρός να έχει βάλει σωστές βάσεις, αυτό που είπα. Σωστή τεχνική, να δουλεύει σωστά και συστηματικά με τον προπονητή του, να έχει μια καλή υποστήριξη από την Ομοσπονδία, από χορηγούς, ώστε να μπορεί πολύ πιο εύκολα να κάνει την προπόνησή του χωρίς να απασχολείται για άλλα πράγματα, όπως το τι θα φάει, που θα μείνει και τέτοια. Και να είναι και ταλαντούχος φυσικά.
2: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο αθλητισμός στη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα?
1: Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει είναι από την πολιτεία κυρίως να δίνονται περισσότερα κίνητρα στις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, για να ακολουθήσουν το στίβο. Αυτό που λέω, δηλαδή να τους εξασφαλίσουν κάποια δουλειά, κάποια να τους βοηθήσουν να μπουν, ξέρω εγώ, πιθανόν στα ΠΕΠΑ, με νίκες και τέτοια. Να τους εξασφαλίσουν λίγο το μέλλον, ώστε να θέλουν να ακολουθήσουν το στίβο. Γιατί για ποιο λόγο να μπει ένα παιδί στο στίβο το οποίο είναι ερασιτεχνικό, το οποίο δεν θα σου κερδίσει πάρα πολλά λεφτά, άμα δεν είσαι Ολυμπιονίκης ή δεν κερδίζεις πολύ συχνά μετάλλια σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια. Οπότε για να ακολουθήσει ένα παιδί το στίβο θα πρέπει να του παραχθούν κάποια πράγματα.
2: Μία ακόμα ερώτηση την οποία πραγματικά θέλω να υποβάλω, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ζήσει, σας βλέπουμε και στα αγωνίσματα και στο τριπλούν, βλέπουμε και τους υπόλοιπους αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος στο ευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, μας κάνατε όλους περήφανους, όλη η ελληνική ομάδα, έτσι, σε όλα τα αγωνίσματα στον ανοιχτό στίβο. Το ερώτημα που θέλω να υποβάλω είναι, τι σημαίνει για εσάς να εκπροσωπείτε την Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση? Είτε αυτή είναι το ευρωπαϊκό, είτε είναι κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε είναι Ολυμπιάδα, οπουδήποτε.
1: Σημαίνει είναι από τις μεγαλύτερες τιμές, θεωρώ, για έναν αθλητή και γενικότερα για έναν άνθρωπο να εκπροσωπεί τη χώρα του, να αγωνίζεται με το εθνόσημο για την Ελλάδα και για τον εαυτό του φυσικά, αλλά και για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές. Και νιώθεις πολύ περηφάνεια όταν βρίσκεις εκεί, προσωπώντας τη χώρα σου.
2: Θα επιστρέψω σιγά σιγά λίγο στο προσωπικό επίπεδο, κυρίως μιας και φτάνουμε, η αλήθεια είναι, και σιγά σιγά προς το τέλος. Το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι πώς διαχειρίζεστε την απογοήτευση όταν η μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, δεν βγαίνει όπως την περιμένατε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα παιδάκι μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ακούει, έτσι, να ξέρει ότι και ο αθλητισμός δεν είναι μόνο οι διακρίσεις, είναι και οι δύσκολες στιγμές.
1: Σίγουρα. Στον αθλητισμό, όπως λένε, μία χαρά, δύο λύπες. Δηλαδή, μπορεί να πας, να έχεις πολλούς καλούς αγώνες και να καταφέρεις να είσαι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίζεις συνέχεια ή θα είσαι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Ο τρόπος για να καταφέρεις να διαχειριστείς το αυτό, κάτι που δεν έκανες καλά ή μία πιθανόν όχι καλή εμφάνιση, είναι να παραμείνεις ψύχραιμος και να δεις τι έκανες λάθος στην προπόνησή σου, στην προετοιμασία σου, ώστε την επόμενη φορά να μπορέσεις να το βελτιώσεις σε κάποιο βαθμό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι 100% επιτυχία, αλλά αν το βελτιώσεις, σίγουρα θα έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνεις κάτι καλύτερο και να μην αποτύχεις.
2: Στο μεταξύ, έχουμε και μηνύματα στο Viber για την παρουσία σας, αξιέπαινος για την πορεία του. Πολλά συγχαρητήρια από τη φίλη μας την Ελένη. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση για το κλείσιμο, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η ερώτηση την οποία θέλω να κάνω είναι, μετά από τόσα χρόνια έχετε πλέον αρκετά μεγάλη εμπειρία, τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να πάρετε φόρα, να πατήσετε με δύναμη στη βαλβίδα και να πηδήξετε όσο πιο μακριά μπορείτε?
1: Κοίτα, εμένα αυτό που κάνω πάντα μου άρεσε και με εξήταρε, δηλαδή η αδρεναλίνη του αγώνα, αυτή η αίσθηση που σου δίνει είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή δεν το ζεις πουθενά άλλο. Και όσο είμαι σε καλή κατάσταση και μπορώ να το κάνω, πιστεύω ότι θα το κάνω, γιατί μου δίνει αυτή τη χαρά και την έξαρση.
2: Τέλεια. Τέλεια. Σιγά σιγά βλέπω, βέβαια, μας πιέζει και ο χρόνος στη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή. Φυσικά επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε από κοντά, έτσι. Είναι δεδομένο, θέλω να βγαίνουν άτομα και όχι μόνο από τα σπορ τα οποία προβάλλονται συνήθως, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κυρίως που προβάλλονται πάρα πολύ. Θέλω να βγαίνουν κυρίως από το στίβο, γιατί μιλάμε για αθλήματα που έχουν φέρει τεράστιες διακρίσεις στη χώρα. Και γενικότερα είναι άλλο να είναι ένας σταθμός ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός και άλλο να λέμε αθλητικός σταθμός.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και στο μέλλον και γιατί όχι από κοντά.
2: Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και φυσικά όσο περισσότερες διακρίσεις σε προσωπικό, σε εθνικό, σε όλο, σε συλλογικό επίπεδο, σε οτιδήποτε επιθυμείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τα πολύ ενδιαφέροντα λόγια ενός αξιέπαινου αθλητή για την πορεία του, του Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος βγήκε 8ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο τριπλούν, στο άλμα τριπλούν. Όπως ανέφερα, φυσικά θέλουμε να έχουμε αρκετές συνεντεύξεις, θέλουμε να έχουμε καλεσμένους από όλα τα αθλήματα, όχι μόνο αυτά που προβάλλουμε συνήθως στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που έχουν μια πολύ μεγάλη μερίδα της επικαιρότητας, ειδικά και τώρα, και για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και για τις μεταγραφές. Υπάρχουν και τα του μπάσκετ που ζούμε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις και για το κομμάτι των μεταγραφών, θα συζητήσουμε πιο μετά για αυτά. Αλλά είναι όλα τα σπορ και ειδικότερα ο στίβος είναι περιέχει αθλήματα τα οποία φέρνουν τεράστιες διακρίσεις και κάνουν περήφανη τη χώρα μας.
0: Έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Δημήτρης Τσιάμης. Έχει κάνει ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 17 και 12 στην Παιανία. Πάμε όμως τώρα να προχωρήσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχουμε τα πάντα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 12.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Και φτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Χαμένη η ευκαιρία για την Ελλάδα μετά τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Η χώρα μας πήρε 400 βαθμούς από Όφη, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και μείωσε κατά 300 τη διαφορά από την Τσεχία, ενώ η Πολωνία πήρε 500 βαθμούς. Ονειρική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη, που είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη. Έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Το μήνυμα του αρχηγού Θανάση Ανδρούτσου. Προβληματισμός επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με τη Χράντα της Κράλοβε. Ανησυχία για τον Τσάπρα που αποχώρησε με τραυματισμό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς, με τον Νικολό Σκύρα να αναφέρει πως οι ασπρόμαυροι έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τωρίνο για πιθανό δανεισμό. Ξανά στο προσκήνιο η περίπτωση του Σλοβάκου Φόρ Νταβίτ Στρέλετς. Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας, το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά για αναφορές που γίνονται τις τελευταίες μέρες για ποδοσφαιριστές του. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανικός τύπος στο μεγαλύτερο μέρος του επιβεβαιώνει την πρόταση των Ερυθρολεύκων 12 εκατομμύρια ευρώ στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ πιέζουν και για τον Κολομβιανό χαφ της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα. Παράλληλα, για ενδιαφέρον των πυρεωτών για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Παρί FC Ιλάν και Μπάλκαν λόγω γαλλικά δημοσιεύματα. Σε αλλαγές στο σχήμα της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικεί ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο 28χρονος Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Σύντομα αναμένεται και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης αποθέωσε τον φίλο του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6-16 και σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, στον Diamond League, που τον έφερε στη δεύτερη θέση. Την πρώτη κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με 6-21. Σε απολογία από την ΚΑΕ, Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στις χθεσινές προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις της ομάδας του. Σήμερα τα εργομετρικά των πρωταθλητών Ευρώπης. Η Γιουβέντους επιστρέφει στο προσκήνιο για την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο. Ξανά στο προσκήνιο για την Μπαρτσελώνα η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, καθώς δεν προχωρά του Χούλιαν Άλβαρες. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας παρουσίασε και επίσημα τον Πορτογάλο οπισθοφύλακα Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος υπέγραψε έως το 2029. Η Μπενφίκα με 19 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Μπάγερν το διεθνή Πορτογάλο χαφ Ζωάο Παλίνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα και θα τα πούμε όλα σε αυτή την τρίτη ώρα. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σε λίγη ώρα με τον Σαμοθράκη, σε πολύ λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη, και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε όμως και για μπάσκετ. Είναι η ώρα νομίζω του μπάσκετ. Να πούμε δύο πραγματάκια. Αρχικά χθες είχαμε και προγραμματικά από ό,τι βλέπω. Είχαμε στον αγώνα Σερβία-Γαλλία. Στο φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για τα μπασκετικά, κυρίως του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος θες πραγματοποιήσετε τις ιατρικές εξετάσεις των παικτών του, όσων δηλαδή δεν έχουν υποχρεώσεις με τις ελληνικές ομάδες, με τις εθνικές τους ομάδες, συγγνώμη. Παράδειγμα, ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ δεν συμμετείχανε σε αυτές γιατί έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους. Ούτε ο Ντόρσεϊ συμμετείχε, ούτε ο Παπα-Νικολάου, δεν το συζητάμε.

Είχαμε και άλλα πράγματα, αλλά θα αναφέρουμε ότι ο Γουόκαπ δεν βρέθηκε στις ιατρικές εξετάσεις, ούτε και σήμερα πιθανότητα στα εργομετρικά που πραγματοποιούνται. Ο Ολυμπιακός τον έχει καλέσει απολογία και αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Θα έχει αρκετό ψωμί η υπόθεση στην αποψινή αναμέτρηση. Ωστόσο, χθες είχαμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα μπασκετικά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Ούτως ή άλλως δεν είχαμε ιδιαίτερες εξελίξεις. Είχαμε ένα φιλικό Σερβίας-Γαλλίας, στο οποίο υπήρχαν μη Νικόλα Μιλουτίνοφ που βάλει και τρίποντο σε λήξη χρόνου. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για το Diamond League. Γιατί, όπως είπαμε, είχαμε το Diamond League, στο οποίο ο Ντουμπλάντης πήρε κλασικά. Πήρε την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση ποιος άλλος? Μανόλο Airlines, θα μπορούσαμε να πούμε. Με 6 και 16 ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε και αυτός ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Έδειξε αρκετά πραγματάκια. Έδειξε την αξία του. Αυτοί οι δύο είναι τα κολλητάρια που θα παίζουν μέχρι τελικής πτώσεως για την πρώτη θέση. Και να ήταν μόνο αυτό. Λοιπόν, ο Ντουμπλάντης χαρακτήρισε την αναμέτρηση την κορυφαία στην ιστορία του άλματος επί κοντό, ενώ παράλληλα σήμερα έχει άλλο σειρά, γιατί μετά το Χρήστο στον Μπέρμιχαμ έχουμε τον Diamond League. Και ποιος έχει σειρά για να πατήσει και να εωρείται κλασικά στον αέρα? Ποιος? Ο Μίλτος, ο Τεντόγλου. Τεντόγλου Airlines απόψε. Στις 10 παρα 12, 9 και 48 θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του ο Μίλτος Τεντόγλου. Το αναφέρω αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος, να το γνωρίζετε όλοι εσείς φίλοι ακροατές. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, η οποία θα μεταδίδει και όλο το event, έτσι. Οπότε έχουμε δυνατή αναμέτρηση για τον κορυφαίο άλτη του κόσμου στη δεδομένη χρονική στιγμή, ο οποίος πρόσφατα είχε ισοφαρίσει και το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα με 8 και 66. Εγώ το έχω πει, αυτό το παιδί θα πατήσει καμιά ώρα στη Βαλβίδα και θα προσγειωθεί πέρα από το σκάμα, θα πέσει στο τατάν, θα περάσει πάνω από το σκάμα κανονικά, υπτάμενος, κανονικός.

Εξαιρετικός ο αγώνας φυσικά του του Τεντόγλου, πήγα να πω. Του Τεντόγλου θα είναι σήμερα εξαιρετικός. Του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Να πάμε όμως λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Πανετολικός ανακοίνωσε το δανεισμό του Ματέο Μεχία, του Κολομβιανού φόρου 23 ετών, από την Μπούργος. Το αναφέρουμε και αυτό. Είναι μια, η ενίσχυση στην γραμμή κρούσης για τους αγρινιώτες. Θα συνεχίσουμε εννοείται με το Στίβο, παιδιά. Εντάξει. Μιλάμε για, για τον τελικό του Μανόλο με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο κορυφαίος αγώνας στην ιστορία του επικοντό. Κάνανε εξαιρετικές επιδόσεις και οι δύο. Το επίπεδο του αγώνα είναι, εντάξει, το επίπεδο οι δύο το έχουν εκτοξεύσει. Θυμίζω στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είχαν ξεκαθαρίσει γρήγορα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, παιδιά, βρείτε τα εσείς για την τρίτη θέση, εμείς οι δύο θα πάμε στα δύο πρώτα μετάλλια. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση με τον Μανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης, οι οποίοι είχαν πάρει τη διαφορά από νωρίς. Ξεκαθάρισαν τα δύο μετάλλια τα πρώτα αμέσως, πραγματικά. Ο τρίτος με τα χιλίων κόπων και βασάνων πέρασε τα 5.85.

Όχι ότι είναι μικρή επίδοση στα 5,85, ωστόσο όταν βλέπεις τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης να περνάνε τα 6 και 10, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και όπως ανέφερα και στη συνέντευξη πριν με τον Δημήτρη Τσιάμι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι, παιδιά, για αθλητισμό μιλάμε. Αθλητισμός φυσικά δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ναι, ωραία, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν την πρωτιά, είναι δημοφιλή αθλήματα, έχουν μεγάλο ποσοστό στην επικαιρότητα, είναι κοντά στη συνείδηση των Ελλήνων. Ωστόσο, ο στίβος είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό άθλημα. Είναι τα αθλήματα του στίβου. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπουμε τώρα στο Diamond League το Μανόλο, τον Τεντόγλου, την Ελίνα Τζέγκο, την Τραγκομύροβα. Βλέπουμε πάρα πολλά άτομα. Βλέπουμε τον Τσιάμι στο Τριπλούν. Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι είναι τεράστιοι πραγματικά. Και βλέπετε ότι θα πρέπει να πάρουν και αυτή την προσοχή που τους αξίζει. Γιατί τους αξίζει. Δεν είναι ότι τους δίνεις τη δημοσιότητα για την προσοχή και τους κάνεις κάποια χάρη. Δεν τους κάνεις χάρη. Γιατί και οι ίδιοι έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα.

0: Λοιπόν, αρκετά όμως με αυτά. Πάμε σε Ολυμπιακό. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γεωργή, καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, ώρα για Ολυμπιακό, που συνεχίζεται το ροκ με τις μεταγραφές. Διαβάζω από χθες ότι χάλασε του Κάσερες, ο οποίος προτίμησε την Τουλούζ.

0: Τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι μπαίνουμε σε mood πρωταθλήματος και αυτό φάνηκε από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στην Κοσμοτέ ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί έχουμε πρωτάθλημα αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Μεταγραφές προχωράνε, θα συζητήσω μετά. Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μίλησε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Προφανώς και άφησε το μεταγραφικό παράθυρο ανοιχτό, αναμενόμενο ήταν αυτό. Είπε ότι έφτιαξε πέρυσι και ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι, να δώσω μια εικόνα, ας πούμε, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Είπε ότι η πρόθεσή μας είναι και η νοοτροπία μας, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι αν δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, δεν πηγαίνουμε καλά. Με κάθε σεβασμό στον αντίπαλο, ο Ατρόμητος σε μια καλή ομάδα, γενωμένης από αυτό το παιχνίδι, και πρόθεσή μας να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε. Για το τι έφτιαξε πέρυσι και τι θα αλλάξει, τι πρέπει να αλλάξει φέτος για να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, είπε: αυτό που φταίει, πέρυσι δεν πήραμε τον τίτλο, είναι ότι υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες στο πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε, ας πούμε, τον Όφη πριν 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα κύπελλο και τώρα τι κάνει. Τώρα έχουμε όμως μια άλλη πραγματικότητα. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις μικρές ομάδες με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Για τη συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη, είπε ήταν θέματα του συλλόγου. Συζητήσαμε πολλά πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρό το γεγονός ότι κράτησε πολλές ώρες. Για το αν η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς το σχεδιασμό και το ρόστερ, είπε: νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή φάση και μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά, όπου γίνονται και θα γίνονται αλλαγές, δεν είμαστε μόνο εμείς. Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει δηλαδή μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα αυτό. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος. Για το τι έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα στο αυριανό παιχνίδι, είπε ο Ζώτα την Πέμπτη προπονήθηκε καλά για πρώτη φορά, είναι μαζί με την ομάδα μετά τον τραυματισμό, είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πως πολλοί παίκτες ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Φρόιλερ, ας πούμε, ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από 5 εβδομάδες διακοπών λόγω του Μουντιάλ. Ο Τεχνιζιάν ήρθε προχθές, αλλά είναι ενεργός το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση και να αξιολογήσουμε την κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι αν πάρουμε τις κουβέντες για τον Φρόιλερ και τον Ντικνιζιάν, ο Φρόιλερ αποκλείεται να είναι στο βασικό σχήμα. Αν θα μπει και αλλαγή, αλλά είναι πολύ πιθανό να δούμε στην αριστερή πλευρά τον Αρμένιο, ο οποίος, όπως λέει, ήταν ενεργός στο προηγούμενο διάστημα. Έχει παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει κάνει προετοιμασία. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αποκλείεται να είναι το ένα από τα 2-3 νέα πρόσωπα που θα είναι στην ενδεκάδα.
0: Α, τον βλέπεις για βασικό λοιπόν τον Τεχνιζιάν?
1: Τουλάχιστον έτσι αφήνει να εννοηθεί αυτός, ότι τον υπολογίζει. Εγώ τον βλέπω για βασικό, αλλά σου λέω με βάση τα δεδομένα και αυτά που είπε ο Μεντιλίμπα. Δηλαδή το Φρόιλερ, ας πούμε, το ξεκαθαρίζει ότι έχει μείνει πίσω λόγω του Μουντιάλ και 5 εβδομάδες διακοπές. Ενώ ο Τεχνιζιάν, ας πούμε, είπε ότι ήρθε στην ομάδα μας, είναι ενεργός το προηγούμενο διάστημα. Αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε. Όπως και να δούμε και αν ο Ορτέγκα θα πάει τη θέση του Πόποβιτς. Θα έχει 2-3 νέα πρόσωπα σίγουρα, γιατί ο Γκουστάβο Σά σίγουρα θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Ρόκα αριστερά σίγουρα. Δεξιά θα δούμε αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ζέλτσον. Και στα χαφ νομίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Έσε δεν θα αλλάξει αυτό το δίδυμο, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτά για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Να δω το Καρισκάκι θα είναι γεμάτο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι μια αίσθηση που έχω. Είναι πρεμιέρα, άλλωστε 9.30 ώρα το βράδυ ο κόσμος έχει γυρίσει, οπότε το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Θα υπάρχουν και νέα πρόσωπα που προφανώς είναι μια πρόκληση, ας πούμε, για τον κόσμο. Τώρα για τα μεταγραφικά θέματα, είμαστε στην αναμονή της άφιξης του Μεξικάνου, του Κουστά, του Γκονζάλες, του Αρμάντο Γκονζάλες, να δούμε τι ώρα θα έρθει. Προφανώς θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει και το πιθανότερο είναι αύριο να είναι και στο γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, να κάνει την παρουσία του στα επίσημα. Για τον Κάσερες που με ρώτησες, εδώ και 2-3 μέρες το έχω πει και στο Δήμο, μιλήσαμε προχθές το βράδυ, ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κάνει πίσω για το θέμα αυτό, γιατί ψάχνει κάτι καλύτερο. Τώρα ποιο θα είναι το κάτι καλύτερο? Η αλήθεια είναι ότι τον Μπουέρτα δεν τον ξεχνάνε στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Σεβίλη, ας πούμε, ζητάει πάνω από 15 εκατομμύρια, θα το παλέψουν. Γιατί είναι μια η Sociedad, συγγνώμη. Η Sociedad ζητάει, είναι στα στάνταρ, είναι εκεί 20-15 κτλ. Για τον Βάργκας έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός κάνει μια πρόταση 12 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι επίσημο από πλευράς Ολυμπιακού. Γράφει ο Ισπανικός τύπος στη Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ. Θα είναι προφανώς μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η αίσθηση που υπάρχει είναι από το ρεπορτάζ της Σεβίλης πάντα ότι μπορεί να δώσει το Βάργκας με ένα ποσό κάτω από 15 εκατομμύρια. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όλες και οι δύο αυτές οι μεταγραφές κάπου εκεί κυμαίνονται. Δηλαδή είναι δυνατές περιπτώσεις αλλά και ακριβές. Θα έχουμε. Να σου πω για τον Βάργκας ότι έχει... το κακό είναι ότι έχει μπει και στο Βίλα στη μέση και η Νιούκαστη.
0: Και δυσκολεύουν την υπόθεση.
1: Και όταν υπάρχουν ομάδες στην Premier League, νομίζω ότι αυτό είναι ένα προβληματάκι, όπως καταλαβαίνεις, για όλες τις ομάδες, γιατί η Premier League είναι Premier League, όπως και να το κάνουμε. Η οποία, μάλιστα, η Premier League ξεκινάει και από αύριο, έτσι. Και μάλιστα με πρώτο παιχνίδι, Hull Manchester United το μεσημέρι, δηλαδή ο Τζολάκης απέναντι στην Manchester United. Όταν είναι ομάδες της Premier League, προφανώς και το πράγμα δυσκολεύει. Αλλά τα περιμένουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς υπάρχει λύση του Γάλλου του Καντιλέ, της Ελβετικής Σερβέτ. Μάλιστα λέγεται ότι ο υπεύθυνος μεταγραφών του Ολυμπιακού, ο Μονκάδα, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον 23χρονο εξτρέμ, και έχει επαφή μαζί του και με τον μάνατζερ. Αλλά και αυτός περίπου 10 με 10 εκατομμύρια κοστολογείται. Αυτά προσωρινά.
0: Αυτά προσωρινά. Να σε ρωτήσω κάτι για τον Μέλε που διαβάζω.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Για τον Μέλε που διαβάζω. Τι συμβαίνει για τον...
1: Υπάρχει αυτό το όνομα, αλλά υπάρχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μέλε παίζει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Καλή περίπτωση, αλλά και αυτός ακριβώς είναι, έτσι. Βέβαια το ότι είναι ακριβή δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα παραιτηθεί ή δεν θα το παλέψει. Απλά ίσως χρειαστεί χρόνος.
0: Πάντως σίγουρα βλέπω κινήσεις από τον Ολυμπιακό που είναι ακριβές. Σαν να το έχει πάρει απόφαση να φέρει ακριβούς ποδοσφαιριστές.
1: Κοίτα, εξτρέμ και ο Χαφ σίγουρα θα είναι δύο πολύ δυνατές μεταγραφές. Και δεν αποκλείται να υπάρχει κάποιο άλλο όνομα το οποίο δεν το έχουμε διαβάσει, δεν το έχουμε ακούσει, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ το ξέρω. Λέω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο όνομα. Για ό,τι αφορά το ΧΑΦ, ειδικά αν δεν γίνει του Πουέρτα, ας πούμε, που θεωρείται μια δύσκολη περίπτωση, υπάρχει μια άλλη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Δεν έχω κάποιο ερώτημα εγώ να υποβάλω διαφορετικό. Δεν βλέπω και κάποιο άλλο ερώτημα στο Viber. Ήσουν κατατοπιστικός.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι ο Ζώτα, όπως είπε και με τη Λίμπαρ, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις, αλλά αποκλείται να είναι βασικός το Σάββατο. Αύριο δεν νομίζω ότι είναι ρισκάρι, δηλαδή.
0: Εκτός είχε... αποστολής ή στον πάγκο.
1: Όχι, θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω να ρισκάρι να τον έχει βασικό ή και σαν αλλαγή.
0: Να φανταστώ αυτό που μου είχες πει, συνεχίζεται, έτσι.
1: Προέρχεται από θλάση, οπότε είναι ρίσκο να το χρησιμοποιήσει. Τώρα τι να σου πω, άλλωστε έχει λύσεις εκεί και στα εξτρέμ και πίσω από το center forward, υπάρχουν λύσεις.
0: Και κάτω από τα δοκάρια παραμένει η πρόβλεψη όπως την είχες αναφέρει, έτσι, για Πόποβιτς.
1: Δεν είμαι σίγουρος ακόμα γι' αυτό. Μπορεί να δούμε Ορτέγκα.
0: Αφήνεις και το. Αφήνεις
1: ναι, και.
0: Αφήνεις κάποιες πιθανότητες, μάλιστα. Ναι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει δύο τερματοφύλακες που είναι πάρα πολύ καλοί πάντως. Οπότε έχει επιλογή ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, καλά, ο Ορτέγκα ακόμα δεν είναι έτοιμος, αλλά νομίζω ότι δεν αποκλείται να το δούμε αύριο.
0: Για να δούμε. Πάντως, ο κόσμος σίγουρα ανυπομονεί και εμείς μαζί, γιατί μας είχε λείψει το πρωτάθλημα γενικότερα. Ανεξαρτήτως ομάδας.
1: Μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς, ποδοσφαιρικούς ρυθμούς από αύριο. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες. Είδαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες. Είδαμε ότι οι δυσκολίες πάντα παραμένουν, άσχετα τον αντίπαλο, αν είναι μικρός ή μεγάλος, αν είναι μεγάλο όνομα ή μικρό. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε μπει για τα καλά σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Κάνουμε στο τέλος της Αυγούστου και ετοιμαζόμαστε.
0: Ωραία. Κώστα, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Θα είμαστε για οτιδήποτε εδώ, θα είμαστε να το αναφέρουμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Super League. Καιρός ήτανε. Μας είχε λείψει ο Λιγοντίνο, νομίζω, το πρωτάθλημα. Και μακάρι, θα τη δώσω εγώ την ευχή, μακάρι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία γκολ, ωραίες αποκρούσεις και από τους τερματοφύλακες, γιατί και αυτά μέρος του ποδοσφαίρου είναι, να δούμε ωραίο παιχνίδι, να δούμε ωραίες ενέργειες από τους ποδοσφαιριστές και φυσικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο καλύτερος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διαμπόλικο ποδόσφαιρο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο και θα τα πούμε για μπάλα μέχρι εκεί που δεν πάει. Το έχετε καταλάβει. Θα έχουμε ωραία συζητησούλα για τη στρογγυλή θεά

0: Ήρθε η ώρα. Ήγκηκεν η ώρα για ποδόσφαιρο. Και μαντέψτε, ποιος βγαίνει μετά τις 12.30 πάντα και τα συζητάμε τα ποδοσφαιρικά? Μάνος Σταραμόπουλος. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στους ακροατές του 943 Τερβέτα Sports.
0: Εδώ λοιπόν, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού.
1: Ακριβώς.
0: Το ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι, σωστό. Ας ξεκινήσουμε με το τι γράφει ο τύπος σχετικά με τα τρία αυτά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων χθες, που δεν ήταν και το καλύτερο.
0: Θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα.
1: Θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα. Βεβαίως ελπίδες υπάρχουν, γιατί την προσεχή εβδομάδα θα συναντηθούν ξανά στην εκτός έδρας, βέβαια έδρα, κάτι που δυσκολεύει σίγουρα τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν τις ελπίδες τους να περάσουν στο League Phase του Conference League. Περισσότερες ελπίδες βέβαια έχει αυτή τη στιγμή ο Όφη, μετά το εντυπωσιακό 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο, επί της βουλγαρικής της Εσεκασόφιας, μιας εκ των πλέον ιστορικότερων ομάδων της γείτονας χώρας. Ας ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ τώρα, τι γράφει ο τύπος της Νορβηγίας. Η VG, η κορυφαία εφημερίδα της Νορβηγίας, γράφει χαρακτηριστικά σπουδαία και εν μέρη ένα τυχερό αποτέλεσμα, το οποίο δίνει στην Νορβηγική ομάδα μια πραγματική ευκαιρία πρόκρισης, τη ρεβάνς που θα γίνει στο Μπέγκεν. Το Μπέγκεν είναι η έδρα της Μπέργκεν, της Μπραν. Πάμε μετά, συνεχίζει η VG, ήταν υπέροχο που τους δυσκολέψαμε. Η Μπραν άντεξε παρά την τεράστια κρίση τραυματισμών και απουσιών. Η Μπραν ταξίδεψε στην Ελλάδα με ελάχιστες επιλογές στην επίθεση, αλλά κατάφερε να πάρει ένα χρυσό αποτέλεσμα. Το TV2, το τηλεοπτικό, η παράδοση της ανωτερότητας του ΠΑΟΚ και οι τύχοι έπαιξαν τον ρόλο τους. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν 17 τελικές προσπάθειες έναντι 2 της Μπραν. Το BA Bergen 7 γράφει το όνειρο ζει, αλλά χρειάζεται προσοχή. Το ευρωπαϊκό όνειρο ζει για τα καλά, στη συνέχεια ερωτάται. Πάμε στη Βουλγαρία. Η Σπόρτα λέει όλα πήγαν στραβά. Η Χειρό Χαστούκη για την Τσέσεκα Σόφια σε φιαλτική νύχτα στην Κρήτη. Η Τσέσεκα Σόφια παρουσιάστηκε ανέτοιμη για τις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα. Το Γκόγκ αποθεώνει τον ταξιάρχη Φουντά, ο οποίος πέτυχε τα δύο γκολ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο διεθνής ακραίος μέσο επιθετικός. Τώρα χρειάζεται πραγματικά ένα θαύμα στη Σόφια. Ιδάλλως δεν θα περάσει η ομάδα στο Βασιλεύσκι που θα γίνει το παιχνίδι.
0: Πάντως, Μάνο, πριν συνεχίσεις, πρέπει να το αναφέρω αυτό. Αυτό θα συμπληρώσω αυτό που γράφουν οι Βούλγαροι, ότι μόνο με θαύμα έρχεται η πρόκριση. Ότι ο Όφη γενικότερα μέσα στο παιχνίδι είχε πολύ καλές τοποθετήσεις και στην αμυνά του, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο εκεί, 5-6-7 λεπτά που έκανε μαζεμένες ευκαιρίες. Η Τσέσεκα κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ομάδα του Χρήστου Κόντι.
1: Ναι, έτσι. Δεν λέγανε ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Μπορεί ο Όφη να είναι 3-0, αλλά χρειάζεται προσήλωση, αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία αγωνιστική και στα 90 λεπτά ή όσο σφυρίξει ο διαιτητής. Τη λήξη, έτσι, γιατί ο Όφη επανεμφανίσει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το 21. Τότε είχε παίξει, αλλά λόγω του COVID το παιχνίδι έγινε και κλεισμό των θυρών, πρέπει να θυμόμαστε.
0: Στην Κρήτη νομίζω με τον Απόλλων Λεμεσού, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι. Τώρα πάμε στην Τσεχία, θαυματουργή και ευνηδιαστική ισοπαλία 2-2 απέσπασε η Χράντετς από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή της ομάδας στα τελευταία λεπτά ως ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, γράφει το Actual One. Ενώ το iSport λέει θαυματουργός ο Μέρι, ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στο νεαρό Αμπτουλαχί Ομάρ, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε 2 γκολ στο φινάλε, βάζοντας τέλος σε μια σειρά από χαμένες ευκαιρίες της Κράλοβε. Το eFootball τονίζει ελπίδες πρόκρισης πλέον στην Τσεχία, που θα φιλοξενήσει η Χράντες τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα η Χράντες, η οποία αποκαλείται και Βοτρότσι, είναι ένα παρατσούκλι στα τσεχικά, έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της ιστορικής πρόκρισης για το League Phase του Conference League. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι επισημαίνουν πόσο προσοχή χρειάζεται σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα, το ότι οι ομάδες οι άλλες, για παράδειγμα η Λεύσκη Σόφιας, που έχει δώσει 10 παιχνίδια, το θέμα είναι πόσο εσύ προετοιμάζεις. Είδαμε ότι χθες το Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη, που είχε πάρα ελάχιστα παιχνίδια μπροστά, επίσημα, ίσως μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν επίσημο, έτσι. Άρα είναι το θέμα τι γίνεται στην προπόνηση, πόσο προσιλωμένοι οι ποδοσφαιριστές, πόσο τακτικά δίνει τις οδηγίες του συμβουλές στον προπονητή. Και όλα φτάνουν στην επιτυχία. Γιατί μας αρέσει πολλές φορές να λέμε δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους ποδοσφαιριστές ή απ' την άλλη ήταν κουρασμένοι από την πολλή προπόνηση. Πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε τελικά. Γιατί το ίδιο ισχύει για όλους, έτσι. Ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Αυγούστου. Όλοι τα ξέρουν. Δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα. Ξέρουμε ότι το Ιούλιος είναι ο καυτός ο μήνας. Γι' αυτό οι ομάδες πάνε εκτός Ελλάδος. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν και κάποια βόρεια μέρη, εν πάση περιπτώσει, να τα φτιάξουν. Όμως θα γλιτώναν αρκετά χρήματα. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ακούσω ή να διαβάσω ότι ξέρεις, δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους ή ήταν πολύ κουρασμένες προπονήσεις. Αυτό είναι κάτι το ξέρουμε όλοι. Άρα είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Εσύ, όταν πας για δουλειά την επόμενη μέρα, σου λέει ο άλλος, είσαι κουρασμένος από την προηγούμενη, θα πεις. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Ναι, δε, να σου πω κάτι, κοίταξε. Το να δεχτώ ότι μια ομάδα δεν είναι έτοιμη. Να σου πω κάτι, να δεχτώ ότι μια ομάδα δεν είναι έτοιμη. Άντε και πες το δεχόμαστε. Το θέμα είναι ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα πρέπει να βγάλει ομάδες με νοοτροπία νικητή για να πλησιάσει.
1: Μα είδαμε χθες τον Όφη. Όφη δεν μπορεί να πει για αυτό, ότι ξέρετε. Δεν είχαμε παιχνίδια στα πόδια μας, δεν ήμασταν έτοιμοι. Όμως ήταν πανέτοιμος. Με ένα παιχνίδι επίσημο, έτσι. Άρα είχε γίνει καλή προετοιμασία.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί εγώ ξέρεις γιατί λέω νοοτροπία νικητή. Η νοοτροπία του νικητή είναι, ακόμα και όταν δεν είσαι τόσο καλός, να μπορείς να πάρεις το θετικό αποτέλεσμα.
1: Να πάρεις την νίκη, ναι, αυτό μετράει.
0: Γιατί
1: να με άμυνα, 9 αμυντικούς πίσω, να κάνεις μια αντεπίθεση και να βάλεις τον γκολ, αυτό μετράει.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό στη δεδομένη χρονική στιγμή, okay, οι ομάδες μπορεί να μην είναι έτοιμες. Πρέπει για να φτάσεις στη δεκάδα να παίρνεις νίκες.
1: Αυτό μετράει.
0: Όχι να χάνεις. Και οριακές σοπαλίες.
1: Στα παιχνίδια το σωστό είναι να παίρνεις τις νίκες με οποιοδήποτε τρόπο. Ας παίζεις και με 9 στην άμυνα. Και ας έχει και 15 δοκάρι ο αντίπαλος. Σε ένα γκολ θα βάλεις. Στο μετράει. Όλα τα άλλα ξεκινούνται μετά. Ιστορία αυτό θα γράψεις. Έτσι είναι.
0: Τώρα, το αποτέλεσμα γράφει ακριβώς αυτό που λέει.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή,
1: το αποτέλεσμα θα σου δώσει και τους βαθμούς. Όλα τα άλλα και τα λεφτά. Γιατί μην ξεχνάμε πρωτίστως. Η Ευρώπη δίνει λεφτά στις ομάδες, έτσι. Δεν πάει κανένας έτσι, επειδή είναι ωραία η Ευρώπη. Πάει γιατί δίνει κάτι λεφτά να καλύψουν κάποιες άλλες ανάγκες τους. Εισαγικά πάντα. Έτσι είναι. Τώρα, σήμερα νομίζω ότι όλοι έχουν επικεντρωθεί στη νέα μεταγραφή. Στο μεταγραφικό ντομαράζ που εξαπέλυσε ξανά η Τότενα με προπονητή τον Τσέρμπι, έτσι. Που φέτος η διοίκηση, θέλοντας να αφήσει στην άκρη την περσινή σεζόν που παρολίγο να τη φέρει και στη δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, δηλαδή την Championship, γλίτωσε τελικά, έπεσε η Tottenham, έχει ενισχύσει αρκετά τον προπονητή στον De Cherbis, που τον είχε πάρει όταν έφυγε από τη Μαρσέη, έχει πάρει τον Άλλη, έχει πάρει Ματέους Φερνάντες, τον πρώτο από την Newcastle, τον δεύτερο από την West Ham. Σήμερα πήρε τον Σαβίνιο με περίπου 100 εκατομμύρια το Βραζιλιάνο Εξτρέμ στη Manchester City, που ενώ ήταν εντυπωσιακός όταν έπαιζε στην Ισπανία με τη φανέλα της Girona στη Manchester City στο συναγωνισμό, δεν κατάφερε να βρει θέση στη βασική δεκάδα. Έτσι λοιπόν προτίμησε και ο ίδιος και η ομάδα του να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο γήπεδο της Tottenham. Του δίνεται μεγαλύτερος χρόνος τώρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να διακριθεί και ο ίδιος ο αριστεροπόδαρος αυτός, δεξιός εξτρέμ, από τα νέα ταλέντα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, που δίπλα στον De Cherbi νομίζω θα ανδρωθεί περισσότερο, θα δυναμώσει και μπορεί να μεγαλουργήσει κιόλας, έτσι. Γι' αυτό τον πήρε άλλωστε η Tottenham, η οποία Tottenham πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή σήμερα, θα δούμε. Πάντως τώρα που πλησιάζει και η λήξη της, όχι της μεταγραφικής περίοδου, αυτό είναι 1η Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή ξεκινάει η Premier League, οι ομάδες φροντίζουν να να δώσουν κάτι παραπάνω εν ώψη των πρώτων τους αγώνων. Παράλληλα, η Λίβερπουλ επιμένει για τον Μπαρκολά, αλλά από την άλλη πλευρά η πρωταλήτρια Ευρώπης, η Παρίς Σεν-Ζερμέν, αξιώνει ποσών της τάξης των 150 εκατομμύρων ευρώ και εκεί έχει φρενάρει η Λίβερπουλ, γιατί αν δώσει τα 150 εκατομμύρια θα καταρρύψει το ρεκόρ, το δικό της βεβαίως, του Ισάκ, έτσι, που είχε δώσει πέρσι 140 εκατομμύρια στην Νιουκάστρ και τον είχε πάρει. Αλλά στη συνέχεια ο Σουηδός αριστεροπόδαρος φορ στάθηκε άτυχος, τραυματίστηκε, έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγωνιστική δράση. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι και η Άστον Βίλα έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, έτσι, πήρε, υπερίσχυσε το τέλος της Paris Saint-Germain στην προφορική συμφωνία, όχι στα λεφτά με την Πάρμα, 30 εκατομμύρια δίνει μία, 30 η άλλη, αλλά στους προσωπικούς όρους με τον Ιάπωνο δροφλάκα τον Ιον Σουζούκη, υπερίσχυσε η Άστον Βίλα, τον πήρε τηλέφωνο και ο Ουνάι Έμερι, έτσι τον μετέπισε, εδώ ήταν το λάθος Γιουβέντους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τον πάρει τηλέφωνο και ο Σπαλέτη να του μιλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν ο Σουζούκη πάει στην Άστον Βίλα. Επίσης πήρε με 25 εκατομμύρια ευρώ και τον Ιταλό διεθνή αριστερό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Ματέο Ρουτζέρι. Εντάξει, η Άστον Βίλα έχει κάνει τις κινήσεις της, έχει καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή, κάτοχος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, του Europa League, φέτος θα εμφανιστεί Champions League. Εντάξει, είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο στην Premier League, αλλά δεν θα είναι από τις πολύ πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν τίτλο. Επειδή λέμε λοιπόν για Premier League που ξεκινάει το Σάββατο ουσιαστικά, θα πούμε ότι το πρώτο φαβορί μακράν ίσως είναι ξανά η Arsenal, τουλάχιστον με τις μεταγραφές και με αυτά που έχουμε δει την περσινή αγωνιστική περίοδο, όπως επίσης στον τελικό του Champions League που εκεί περισσότερο έπαιξε για να πάρει το παιχνίδι με το δικό της τρόπο, ανορθόδοξο βέβαια, αλλά αυτό διάλεξε ο προπονητής της, ο Μικέλ Αρτέτα. Έχει ενισχυθεί αρκετά, ξεκινάει ως το πρώτο φαβορί για την Premier League. Από εκεί και πέρα η Tottenham παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη φέτος με τις κινήσεις μεταγραφικές που έχει κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα διεκδικήσει θέση μέσα στην πρώτη τετράδα. Η Liverpool είναι μια σταθερή ομάδα που έχει νέο προπονητή, τον Iraola, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Να δούμε τι ενέργεια, τι περισσότερο θα τους δώσει ο Βάσκος τεχνικός στους κόκκινους, που πέρσι είχαν μια, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποτυχημένη σεζόν, αλλά όταν είσαι πρωταλήτης στη μια σεζόν και την άλλη παλεύεις για να βγεις στο Champions League, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη σου. Η Manchester City παραμένει ένα ερωτηματικό, καθότι έχει νέο προπονητή, τον Ιταλό Έτσο Μαρέσκα, που έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής και από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πολύ καλός αμυντικός χαφ ο Μαρέσκα. Εντάξει, έχει ένα νέο στυλ παιχνιδιού, αν κοιτάνε βοηθός ένα φεγγάρι του Pep Guardiola, θα προσπαθήσει να δώσει κάτι διαφορετικό, ίσως μεγαλύτερη ταχύτητα στην ομάδα. Ή απ' την άλλη μπορούμε να δούμε ότι ο Pep Guardiola είχε αντιληφθεί ότι πιθανόν η City έφτασε στην κορύφωσή της και δεν μπορεί να κάνει γιατί άλλο, και γι' αυτό πήρε την απόφαση να αποχωρήσει. Θα τα δούμε όλα μέσα στην αγωνιστική.
0: Ανοιχτό δεν είναι και το ενδεχόμενο να αλλάξει σελίδα τελείως και στο στυλ παιχνιδιού της η City?
1: Είναι, αν και πιστεύω ότι ο Μαρέσκα, επειδή έχει φυτεύσει δίπλα στον Guardiola, θα ακολουθήσει κατά βάση σε μεγάλο μέρος τον τρόπο παιχνιδιού του Pep και θα προσπαθήσει να βάλει κάποιες δικές του πινελιές, αλλά να το αλλάξει όλο τον τρόπο θεωρώ δύσκολο. Θα δούμε βέβαια, εντάξει, όλα θα είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν, η Άστον Βίλα είπαμε έχει πολύ καλό προπονητή, έχασε βεβαίως τον Ρότζερς, τον πήρε η Τσέλσι. Θα προσπαθήσει να είναι μέσα στην τετράδα πάλι η Άστον Βίλα, μέχρι εκεί δεν τη βλέπω για τίτλο. Η Τσέλσι τώρα, και αυτή είναι ένα ερωτηματικό, Τσάμπι Αλόνσο, νέος προπονητής, έτσι, που είχε φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έμεινε για ένα διάστημα, έκανε διακοπές, τον πήρε η αγγλική ομάδα, η Λονδρέζικη, που έχει και αυτή τα εσωτερικά προβλήματα με τη διοίκησή της, ο Τοντ Μπόιλ και ο Βόλτερ θέλουν να αποχωρήσουν από την κοινοπραξία της διοίκησης. Να πούμε ότι η Τσέλσι ουσιαστικά ανήκει σε μια κοινοπραξία αμερικανική, εξοδεύσει λίγα εκατομμύρια για να ενισχύσει την ομάδα. Είναι ένα μεγάλο πείραμα τώρα τι θα κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο, και για αυτόν είναι μια μεγάλη πρόκληση, ένα μεγάλο στοίχημα. αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η Τσέλσι, όπως είναι τη δεδομένη στιγμή, ότι θα μπορέσει να πάει πολύ κοντά στην Arsenal. Αυτό είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει. Ότι θα διεκδικήσει θέση στην πρώτη τετράδα, θα διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα τώρα η Newcastle, και αυτή ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γερμανό προπονητή πήρε στη θέση του Ετχάου, τον Γιάισλε, νέος προπονητής, νέες ιδέες, να δούμε πόσο θα λειτουργήσουν στη Newcastle, που ενώ έχει ενδεχομένως ανοίγει στην πιο πλούσια οικογένεια του κόσμου, έτσι, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας. Εντάξει, στην πρώτη χρονιά που ανέλαβε το φαντ αυτό την ιδιοκτησία της αγγλικής ομάδας, έδωσε λεφτά. Μετά σιγά σιγά πάει σε πιο μετρημένες κινήσεις, πιθανότατα δεν θέλει να προκαλέσει. Και τα λεφτά που έχει Newcastle, δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην Premier League, να μην πω στον κόσμο. Άλλωστε και πρόσφατα σε έρευνα που έκανε το 442 αποδείχθηκε ότι η οικογένεια Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας είναι η πρώτη που έχει 3 εκατομμύρια, έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι με δις. Αυτή έχει 3.
0: Μάνο, θέλω να σταθώ σε κάτι που ανέφερες πιο πριν για την Τότεναμ, επειδή η περσινή σεζόν είπες ήταν καταστροφική και παραλίγο να καταλήξει δεύτερη κατηγορία. Εγώ θα δώσω ένα στατιστικό το οποίο ίσχυε μέχρι και περίπου νομίζω τα μέσα του Απριλίου. Τα τέλη του Απριλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε το σταμάτησε, γιατί το ξεπέρασε ευτυχώς για την ίδια. Ότι υπήρχε μια ομάδα, η Macclesfield, ομάδα πέμπτης κατηγορίας στην Αγγλία. Είχε περισσότερες νίκες απέναντι σε ομάδες Premier League από την Tottenham.
1: Ναι, σωστό, το είχα διαβάσει.
0: Αυτό το οποίο είναι ένα στατιστικό το οποίο μόνο κολακευτικό δεν το λες για την Tottenham, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, η Tottenham αφού τη γλίτωσε.
0: Μετά τη γλίτωσε. Απλά σκέψου πόσο καταστροφική ήταν μια τέτοια σεζόν που.
1: Ήταν η χειρότερη στην ιστορία του.
0: Ναι. Με διαφορά όμως. Τη
1: γλίτωσε η Tottenham, έπεσε η West Ham, έτσι, άλλο επίσης. Μεγάλο μέγεθος του αγγλικού πρωταθλήματος.
0: Και νομίζω πρόπερσι την είχε γλιτώσει και η United και εν τέλει βέβαια πέρσι έκανε μια πάρα πολύ ωραία σεζόν.
1: Πέρσι έτσι. Εντάξει, τι να πούμε. Που άλλο
0: και έκανε πολύ ωραία σεζόν.
1: Φερέιρα και την έσωσε. Και μετά πήρε τον Αυστριακό τον Γκλάσνερ, ο οποίος ένας αξιόλογος προπονητής, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έκανε, δυνάμωσε πάρα πολύ την Crystal Palace. Είναι μια εκπληκτική κίνηση που έκανε η διοίκηση της Nottingham Forest και ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος για να πείσει τον Γκλάσνερ, ο οποίος ήταν ένα διάστημα να πάει στη Μίλαν κιόλας πριν πάει ο Αμορίμ, τον είχε καλέσει στην Ελλάδα. Είχαν συμφάει στο Παπαϊωάννου, το ρεστοράν της Βουλιαγμένης, στο Θαυμάσιο αυτό ρεστοράν, και εκεί του έδειξε το πρόγραμμά του, πώς σκέφτεται για τη νέα σεζόν και μετέπειτα για την Nottingham Forest. Οπότε, όπως ομολόγησε και ο ίδιος σε συνέντευξή του σε αγγλικό μέσο, ο Όλιβερ Γκλάσνερ, με έπεισε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με όλα το σχέδιό του, με το πρόγραμμά του που μου ανέλησε, και κατάλαβα ότι πάω σε μια οργανωμένη ομάδα με μεγαλύτερη οικονομική άνεση από την Crystal Palace προφανώς, και εντάξει, δεν υπόσχομαι ότι με το που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία ότι θα κάνει πράγματα και θάματα. Καταρχήν θέλει να στεριώσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα να καταφέρνει να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε νομίζω ότι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει το Σάββατο, η Nottingham θα είναι περίπου στη μέση της βαθμολογίας. Τώρα αν κάνει και κάτι βήμα παραπάνω, ακόμη καλύτερα για τον Γκλάσεν και για τους οπαδούς της άλλου πρωτάθλητρα της Ευρώπης. Έτσι, η Nottingham, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πάρει μια φορά το πρωτάθλημα Αγγλίας, αλλά 2 φορές το Champions League. Έτσι, το
0: πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πρωταθλητριών, βεβαίως.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, Μανώ. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα γενικότερα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Έτσι, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Θα πάω γρήγορα στα μηνύματά σας για να προλάβουμε να κάνουμε και την αποφώνηση, γιατί πλέον μας φύγει και ο χρόνος. Γιάννη, φίλε Γιάννη, έχω διαβάσει το μήνυμά σου, θα συμφωνήσω 100%. Οι καλές ομάδες χτίζονται, δεν είπαμε να αγοράσουν... Να αγοράσει ολοκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός, σε καμία περίπτωση. Είδαμε και τον Όφη που δεν αγόρασε κάτι εξειδημένο, αλλά είδαμε όλοι τι κάνει. στο γήπεδο. Προφανώς. Χρειάζεται βέβαια, χρειάζονται η ποιότητα πολλές φορές πληρώνεται πολύ καλά. Αυτό θέλω αυτό ήθελα να αναφέρω. Αλλά ναι, οι ομάδες χτίζονται και δουλεύονται. Τώρα, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας λέει καλημέρα. Ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό που έδιωξε έναν προπονητή που στον όφη κάνει δουλίτσα χωρίς παρεμβάσεις τρίτων, όπως φαίνεται. Ευχαριστώ. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, καλησπέρα. Λοιπόν, κοίταξε, για τον Κόντι είναι η δικαίωσή του όφη. Διότι είναι σε μια ομάδα που μπορεί να. Που δουλεύει απερίσπαστος από ό,τι φαίνεται. Τον στηρίζει και η διοίκηση και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για τον Παναθηναϊκό τι να πούμε, ότι εντάξει, την πάτησε ο Λιγόντι, γιατί αυτό που συμβαίνει με τις αλλαγές προπονητών τον έχει κατακάψει εδώ και χρόνια. Δεν είναι τον έκαψε πέρσι ή πρόπερσι, τον έχει κατακάψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα, ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί, η ώρα είναι τώρα 1:15. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρέα Αναπούλιου, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε εργαλά, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level U. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα μετά τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Η χώρα μας πήρε 400 βαθμούς και μείωσε κατά 300 τη διαφορά από την Τσεχία, ενώ η Πολωνία πήρε 500. Η ονειρική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη, που είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη. Έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Το μήνυμα του αρχηγού Θανάση Ανδρούτσου. Προβληματισμός επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με τη Χράντα Τσκράλοβε. Ανησυχεί για τον Τσάπρα, που αποχώρησε με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς, με τον Νικολό Σκύρα να αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά έχει ξεκινήσει επαφές με την Τωρίνο για πιθανό δανεισμό. Ξανά στο προσκήνιο η περίπτωση του Σλοβάκου Φόρ Νταβίτ Στρελέτς. Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας, το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά για αναφορές που γίνονται τις τελευταίες μέρες σε ποδοσφαιριστές του. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρωθεί η ένταξή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανικός τύπος στο μεγαλύτερο μέρος του επιβεβαιώνει την πρόταση των 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ πιέζει και για τον Κολοβιανό χαφτή Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα. Παράλληλα, για ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Παρίευση, η Λάλ και Μπάλ κάνουν λόγο γαλλικά δημοσιεύματα. Σε αλλαγές στο σχήμα της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει ο Μαρκο Νίκολιτς. Θέση του αρχικού σχήμα της Ένωσης διεκδικεί ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της 5ης ο 28χρονος Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Σύντομα αναμένεται και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Στον Στίβο, την τρίτη του πρωτιά στα φετινά meeting διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 12 στο Diamond League της Λοζάνης, μετάδοση από RDO Sport. Ξανά στο προσκήνιο για την Μπαρτσελόνα η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς δεν προχωρά του Χούλιαν Άλβαρες. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας παρουσίασε και επίσημα τον Πορτογάλο πιστοφύλακα Ζωάο Καντσέλο, ο οποίος υπέγραψε έως το 2029. Η Μπενφίκα με 19 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Μπάγερν τον διεθνή Πορτογάλο Χαφ Ζωάο Παλίνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7510.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Πολλά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε για σήμερα. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η ζωντανή εκπομπή. Μίλαμε για μπάλα, αντικαθιστώντας τον Θέμη Παλιούρα. Στα μικρόφωνα ο Δήμος Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραβεσίνης.

0: Πάμε λοιπόν για σήμερα να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με τα χτεσινά αποτελέσματα στις ελληνικές ομάδες. Ατυχήσαμε οι δύο ελληνικές ομάδες, οι πιο μεγάλες κατ' όνομα. Ευτυχήσαμε μονάχα στο κομμάτι της Κρήτης, στον Όφι, που επάξια, από ό,τι φαίνεται, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Europa League. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα. Πες μας για τον Παναθηναϊκό, σαν Παναθηναϊκός που είσαι.
1: Καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είμαστε υποχρεωτικά, είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, των χθεσινών αγώνων, και εντάχει και επιγραμματικά θα πω ό,τι είδα, χωρίς εγώ προσωπικά να επικαλούμε δάφνες ή δήμονα κτλ. Ένας απλός θεατής και του ποδοσφαίρου είμαι, που μου αρέσει το καλό ποδοσφαίρο. Να πάρουμε τις ομάδες μας όπως χθες τις είδαμε. Και πρώτα να ξεκινήσω από τον Όφι.
0: Από τον Όφι, ναι.
1: Τι είδαμε χθες? Είδαμε νιάτα, είδαμε μπόλικο ελληνικό στοιχείο, βελτιωμένος με την περασμένη σεζόν αισθητά ο Όφι. Το δε προπονητικό team μου δίνει την αίσθηση ότι έχει δημιουργήσει μια ομοιογένεια και εκτός απροόπτου θα πάρει την πρόκριση στη Σόφια, κατά την άποψή μου.
0: Είναι πολλά τα γκολ, 3-0, πρέπει να βάλει 4 γκολ.
1: Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να πάρει, να είχε πάρει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε. Σύμφωνα και με τις ευκαιρίες που είχε, κυρίως στο πρώτο μισό του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο. Πιθανόν η ομάδα να βρίσκεται ακόμα σε σοκ λόγω της αποχώρησης του Κωνσταντέλια. Κατά την άποψή μου, η ρεβάνς στην Νορβηγία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και να πάμε και στον Παναθηναϊκό. Αν ήταν να βάλω έναν τίτλο σε εφημερίδα, όπως κάναμε παλιότερα, θα έβαζα τις δύο λέξεις «ιδανικός αυτόχειρας». Βέβαια, είδαμε ομολογουμένως ανεκτό ποδόσφαιρο. Η ομάδα φαίνεται ότι αρχίζει να ρολάρει, διαθέτει ποιότητα στο ρόστερ της, όμως κατά την άποψή μου απουσιάζει αφόρητα ο μαέστρος που θα διευθύνει το σύνολο μέσα στο γήπεδο. Η διαχείριση από τον πάγκο έδειξε προβληματική χθες, από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς ή απ' έξω, έτσι. Η ομάδα μετά το 70 παρέδωσε πνεύμα και έδωσε την ευκαιρία στους Τσέχους να πάρουν πρωτοβουλίες. Δύσκολη αλλά εφικτή η πρόκριση στην Τσεχία. Αυτά από μένα, Δημοσθένη.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή είδα και τους τρεις αγώνες, εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ σφυροκοπούσε ανούσια την ομάδα που εκπροσώπησε την Νορβηγία, αλλά δεν νομίζω ότι έπαιξε κακά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απλώς είναι σε ένα σοκ, όπως το είπες και εσύ, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Αλλά αλίμονο αν σε κάθε αποχώρηση ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή μια ομάδα τίθεται σε διάλυση. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτή της Νορβηγίας. Και έτσι τα ορίστε. Ναι, για τον ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Νομίζω ότι θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν λείπουν οι καλοί παίχτες στον ΠΑΟΚ και νομίζω το κενό του Κωνσταντέλια θα αναπληρωθεί σίγουρα. Πάω τώρα στον Όφι. Ο Όφι έχει αποδείξει ότι μόνο τυχαίες δεν είναι οι επιτυχίες που είχε, είτε το κύπελο που πήρε είτε το Super Cup. Απεδείχθη ότι η ΤΣΣΚΑ δεν ήταν καμιά ομάδα υποδιέστερη του Όφι. Ήταν μια ομάδα καλά στημένη, καλά οργανωμένη. Δεν ήταν μια ομάδα του χωριού. Ήταν μια ομάδα στα μέτρα του Όφι. Τη διαφορά την έκαναν οι παίχτες αυτοί, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Κόντι, ενός σοβαρού Έλληνα τεχνικού, έχουν αναγεννηθεί. Και τι εννοώ? Θυμάμαι τον Φούντα όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Δεν ήταν αυτός ο Φούντας. Θυμάμαι τον νους, πως τον αναμόρφωσε ο Κόντης. Θυμάμαι τον Μπουχαλάκη. Είδα τον Μπουχαλάκη πόσο καλά έπαιξε. Επίσης, έγινε ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα. Οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες, κατ' όνομα, ψάχνουν και πήρανε τερματοφύλακες ξένους. Και οι τρεις μεγάλες ομάδες του ΠΟΚ, του παλιού ΠΟΚ, έχουν ξένους τερματοφύλακες. Δηλαδή, πόσο καλύτερη είναι από αυτόν τον Χριστογιώργο οι τερματοφύλακες που έχουν. Πόσο καλύτερη είναι. Με ένα παιδί με πολύ καλή έξοδο, με καλά αντανακλαστικά, ένας ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Ο Κόντης μπόρεσε λοιπόν και έκανε αυτό το σύνολο, το έκανε ομάδα. Στην αντίθετη περίπτωση, τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο προπονητής δεν μπόρεσε, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα μπορέσει ποτέ να φτιάξει ομάδα. Μεμονωμένα κάποιοι παίκτες θα παίζουν. Όπως έπαιξε 20 λεπτά καλά, ο Τετέι έβαλε τα δύο γκολ και μετά ο άνθρωπος ταύτισε. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει μεταγραφές, Καμαρά, αυτός ο παίκτης δεν ξέρω αν μπορεί να παίζει στον Παναθηναϊκό. Αφήνει έξω το Γιάνκουσιτς ο προπονητής αυτό και βάζει μέσα τον Τζιριβέγια. Η άμυνα του πίσω είναι άμυνα που μαρκάρει με τα μάτια. Αν με αυτή την άμυνα νομίζει ο Παναθηναϊκός ότι θα πάρει νίκη, πλανάτε πλάνη πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα οργάνωσης. Από τον τεχνικό διευθυντή, για να μην πω από τον πρόεδρο, μέχρι τον προπονητή. Εκεί σταματάω. Οι παίχτες και ο υποδιέστερος παίκτης, όταν ο προπονητής μπορεί να τον εμπνεύσει ή είναι καλός να τον διδάξει, από το 3 ή το 4 που είναι με άριστα το 10, μπορεί να τον πάει και στο 6 και στο 7. Όταν όμως ο ποδοσφαιριστής είναι του 10 και ο προπονητής είναι κακός, θα κατεβάσει και τον παίκτη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ, και το λέω τώρα, για να μην το πω αργότερα, Δεν θα μακροημερεύσει ο Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός σε σύντομο χρονικό διάστημα, η γνώμη μου είναι ότι θα πάει για πέμπτο προπονητή. Και οι αλλαγές αυτές τις συχνές των προπονητών καλές είναι στις μικρές ομάδες. Στις μεγάλες ομάδες όμως είναι πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι γιατί έρχεται ένας προπονητής, θέλει αυτόν τον παίκτη, ο άλλος θέλει τον άλλον. Δεν έχει κέντρο ο Παναθηναϊκός. Πήρε εκείνο τον Αντίνο, θεωρητικά στήριξε πάρα πολλά επάνω του. Το παιδί όμως είναι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης. Τρέχει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και ουσία μηδέν. Άρα λοιπόν δεν είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο Παναθηναϊκός για να πάρει αυτόν τον παίκτη. Και με την πανοκρουσία, ότι μπορέσαμε και πήραμε τον παίχτη αυτόν που τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Και αποδεικνύεται ότι ο Ολυμπιακός καλά έκανε και δεν τον πήρε. Έχει λοιπόν πρόβλημα οργάνωσης. Και όταν ο οργανωτής ή ο διευθυντής της ορχήστρας δεν μπορεί να διευθύνει να οργανώσει, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. 2-0. Από το 2-0 να πάει στο 2-2. Είναι δυνατόν αυτή η άμυνα σε ένα φάουλ τέτοιο απ' έξω από την περιοχή να στείνεται έτσι αυτή η άμυνα? Πώς είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορέσει να περάσει. Γιατί εκτός από την κακή ψυχολογία στη Σόφια, θα έχει και απέναντί του ένα εχθρικό κοινό. Θα έχει πολλούς ασφαλώς Βούλγαρους οι οποίοι επενδύουν. Τσέχους και λέω Βούλγαρους. Θα έχει πολλούς

0: από τον πρώτο αγώνα, δεν νομίζω ότι έχεις δικαίωμα να ομιλείς και δεν νομίζω ότι έχεις και την τύχη. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στην επικοινωνία με τον κόσμο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-943-943 το Viber και onerpapaki943.gr. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, και ήταν και ευκαιρία να συμπληρώσω εγώ, ο Παναθηναϊκός, να πετάξει μια τσέχικη ομάδα που κυνηγάμε τώρα, έτσι, στη βαθμολογία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, βασικό αυτό. Λοιπόν, εχθές εγώ έβλεπα τους αγώνες και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με είχατε ρωτήσει πώς είναι η αναμετάδοση.
0: Ναι.
1: Άκουσα την αναμετάδοση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν την είχα ακούσει όπως σας είπα. Εχθές όμως άκουσα. Έκανα το εξής. Επειδή ήταν τρεις αγώνες ταυτόχρονα, είχα στην τηλεόραση τον ένα αγώνα. Όταν εσείς, παράδειγμα, κάνατε αναμετάδοση ΠΑΟΚ, παράδειγμα, εγώ το βάζα έβλεπα ΟΦΗ.
0: Ναι.
1: Το έκανα έτσι για να έχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άκουσα την αναμετάδοση. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το έκανε ο Κατσάτσος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να του κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αν επιτρέπετε, έτσι.
0: Όλα επιτρέπονται. Οι παρατηρήσεις είναι προς την καλυτέρευση. Όλα επιτρέπονται.
1: Για καλυτέρευση, έτσι, με θετικό
0: θέμα.
1: Καταρχάς, να πω ότι την παρέμβαση του κυρίου Γιώργου προχτές που έλεγε ότι κάνετε σύνδεση. Λες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που έπεσε με την τάδε ομάδα, είμαστε στο τάδε λεπτό και το σκόρ τόσο, το έκανε ο Κατσάτσος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η δική μου παρατήρηση είναι περισσότερο ως προς το λεκτικό, να το πω έτσι, ως προς την ομιλία.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα και ο κύριος Καραμπενής, ο οποίος, από ό,τι καταλάβει, είναι πάρα πολύ καλός γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, βέβαια, αυτό δεν είναι αμφισβητείται.
1: Είναι εκεί.
0: Γνωρίζει καλά ελληνικά.
2: Ναι. Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Έλεγε ο Κατσάτσος, είμαστε στο 19. Φίλε Νίκο, δεν είμαστε στο 19, είμαστε στο 19ο λεπτό. Το 19 μπορεί να είναι κιλά, μπορεί να είναι χιλιόμετρο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Αυτό, εντάξει, αυτά.
2: Ναι. Στο άγχος της αναμετάδοσης,
0: ξέρετε, ναι. Γιατί ναι. Ξέρετε, όταν δεν θες να σου ξεφύγει κάτι, κάνεις και ελεκτικά λάθη.
1: Ναι,
0: το παιδί, σήμερα, το παιδί ξέρει γράμματα, είναι.
1: Το 56 έβαλε τον κόλλο,
0: ναι.
1: 56ο λεπτό. Δηλαδή, καλό είναι να το λέμε. Μετά είναι ημιχρόνιο, όχι ημιχρόνο. Άμα κάνουν κάπου λάθος, διορθώστε με, κύριε Καραμπενή.
0: Κοιτάξτε, το ημιχρόνο έχει καθιερωθεί. Το ημιχρόνιο. Το ημιχρόνιο δεν είναι και ηχητικά. Δεν βγαίνει εύκολα.
1: Το ξέρω.
0: Το ημίχρονο βγαίνει πιο εύκολα. Λεκτικά.
1: Επίσης, θα έκανα κάποιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνω κάποιες προτάσεις. Λεκτικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή μου αρέσει και άκουγα παλιά το Διακογιάννη και.
2: Είστε δικός μου εσείς, Βασίλη. Είστε δικός
1: λοιπόν,
2: μου. Ναι.
1: Ξεκινάει η σέντρα, έτσι. Να το πω έτσι απλά. Μπορεί να πει λοιπόν. Να χρησιμοποιεί την εξής φράση που μου άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, παράδειγμα, να πούμε ο Μπακασέτας που δεν παίζει. Ο Μπακασέτας δίνει το ενακτήριο λάκτισμα. Μ' αρέσει να τα ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, κύριε.
2: Καθόλου δεν διαφωνώ. Και εγώ δεν έχω καταλάβει και μία φράση που ακούω από τα παιδιά που αναμεταδίδουν εδώ και χρόνια που λέει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω καταλάβει. Είναι υπέρ του Ολυμπιακού ή κατά. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό δεν το έχω καταλάβει.
0: Συνήθως είναι υπέρ.
2: Το συνήθως.
1: Δηλαδή,
2: το να πούμε υπέρ ή κατά, τι μας πειράζει, ας πούμε.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Έτσι, τα λέμε, τα παιδιά είναι νέα, να τα ακούσουν, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους μέσα στην άλλη.
0: Ναι, υπάρχει και τρόπο. Το πλάγιο, υπάρχει και το αράουτ.
1: Το αράουτ, καλά, είναι. Θα σας πω μια έτσι ιστορία έφημη.
0: Ναι.
1: Είμαι στο πιτσιρικά στο γήπεδο του Βίζα και άκουγα λοιπόν αράουτ. Out και ρωτάω δίπλα μου, ήταν ένας ηλικιωμένος, του λέω ποια είναι, γιατί είναι το ένα around και το άλλο. Μου λέει το around είναι το πλάγιο.
0: Ναι.
1: Το πλάγιο out. Δηλαδή το είχαν έτσι στο μυαλό τους. Ενώ οι Άγγλοι τότε που λέγανε είναι our out. Δηλαδή δικό μας το έξω.
0: Our out.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και το είχαν πάρει οι Έλληνες around.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι είτε πλάγιο είτε τελική γραμμή είναι out η μπάλα, είναι έξω. Επίσης, θα πρότεινα λοιπόν, παράδειγμα, δίνεται μία

0: Προσινή παλιά. Μπορεί να πει αυτό που λέει και ο Διακογιάννης και ο Φουντουκίδης, ο παράδειγμα, ο, να πούμε τώρα, ο Ρέτσος προωθεί την μπάλα προς τον Ελκαμπή. Μπορεί να το πει αυτό. Εντάξει, δεν λέω να πει, ξέρω εγώ, το λάκτισμα της μπάλας.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και όλα τυποποιημένα πάνω στην αγωνία της μετάδοσης. Είναι, μην νομίζετε ότι είναι
0: όχι,
1: εύκολο.
0: Όχι, θέλω να πω, μπορεί να χρησιμοποιήσει, δηλαδή να εμπλουτίσουμε λιγάκι αυτό το ρημάδι, το λεξιλόγιό μας.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά γενικώς από ήχο ήταν...
0: Όχι, πολύ καλό, καμπάνα.
1: Αυτό
0: και,
1: λέμε.
0: Εσείς απόλυτος, δηλαδή πάμε τούμπα, πάμε, μου θυμίσατε τους παλιούς που της ΕΡΤ δεκαετία του 70, ξέρω εγώ, αυτό που κάνατε, δηλαδή το συντονισμό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Καραβεσίνη.
1: Και αν είδατε, προφτάσαμε όλα τα γκολ.
0: Οι καθυστερήσεις, ναι. Οι καθυστερήσεις, λέει, και τώρα έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Όχι, δεν έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουμε 5 λεπτά επιπλέον χρόνο λόγω των καθυστερήσεων του ημιχρόνου.
2: Σωστά. Είπα, κύριε.
1: Και είναι και η καθυστέρηση της λήξης του αγώνος. Έχουμε 5 λεπτά καθυστέρηση λήξης του αγώνος. Κανονικά οι αγώνες λήγουν στο 90. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή κάπου να το φτιάξουν. Απλά τα λέω, ας τα σημειώσει ο Νίκος, παράδειγμα, και ο κάθε Νίκος, τα παιδιά του σταθμού εκεί. Και ας τα προσαρμόσουν.
1: Ναι, ακούνε. Ακούει και ο κύριος Ιωάννου που είναι καλός. Ακούνε.
0: Το κύριος Ιωάννου, παράδειγμα. Έτσι. Να τα προσαρμόσουν.
1: Όλοι θα πρέπει.
0: Στο δικό του λεξιλόγιο, στο δικό του ύφος. Αλλά καλό είναι έτσι να το εμπλουτίσουμε λίγο.
3: Βασίλη. Είσαι δικός μου και εσύ, αλλά πολύ φοβάμαι, αγαπητέ μου Βασίλη, ότι ανήκουμε σε μία πλέον μειοψηφία που απέρχεται.
0: Να σας πω κάτι.
3: Να μου πείτε.
0: Το 1821, μάλλον μετά το 1821, ο Αδαμάντιος Κοράης προσπάθησε να επιβάλλει την καθαρεύουσα. Δηλαδή να καθαρίσει τη γλώσσα. Η οποία γλώσσα μας, παράδειγμα εκεί στην Αθήνα, τα ελληνικά ήταν μειοψηφία. Αρβανίτικα και τούρκικα μιλούσαν.
3: Σωστό. Σωστά.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να φτιάξουν τη γλώσσα. Κάπου η γλώσσα με το πέρασμα του χρόνου έχει φτωχύνει. Έχουμε πολλά δάνεια και αντιδάνεια από ξένες λέξεις.
1: Και το γραπτό.
0: Όπως να την εμπλουτίσουμε τώρα.
1: Και το γραπτό, δηλαδή, και το γραπτό κείμενο έχει. Αν δείτε, η μεγάλη πλειονότητα των νέων γράφει γκρίκλις. Τα γκρίκλις που λέμε, δηλαδή, γράφει ελληνικά. Με λατινικά λαϊκούς χαρακτήρες.
0: Και δεν ξέρουν ορθογραφία.
1: Όχι, και βαριούνται να αλλάξουν το πληκτρολόγιο. Βαριούνται, δεν το θεωρούν ότι... η ελληνική γλώσσα, επειδή είναι μια μουσική γλώσσα, η τόνη της προέρχονται επειδή είναι μουσική γλώσσα.
0: Ακριβώς.
1: Κανονικά, θα έπρεπε οι τόνοι να υπάρχουν στη γλώσσα, είτε καθαρεύουσα, είτε δημοτική. Οι τόνοι είναι που δίνουν το χρωματισμό, τη μουσικότητα αυτή τη γλώσσα. Εκεί διαφέρουμε τις γλώσσες. Η δική μας η γλώσσα, η ελληνική, διαφέρει από όλες τις άλλες γλώσσες στο ότι είναι μουσική γλώσσα.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε μουσική γλώσσα. Εάν παρατηρήσετε, όλα τα τραγούδια τονίζονται στην παραλίγουσα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί όλες τις λέξεις τις τονίζουν στην παραλίγουσα. Ναι. Εμείς όμως έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Τονίζουμε και στην παραλίγουσα και στην προπαραλίγουσα, αλλά και στη λίγουσα.
1: Ναι.
0: Και στη λίγουσα συνήθως όταν τελειώνει, δηλαδή στο φινάλε που λέμε, ας πούμε ειδικά των τραγουδιών, εκεί πέρα που το τραβάμε μακρόσυρτα, το τονίζουμε στην παραλίγουσα. Τέλος πάντων, όπως είπατε, πάνω στο θέμα της μουσικής γλώσσας. Και μετά η ελληνική, έχουμε παράδειγμα, όπως είπαμε, λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα, ενώ η αγγλική παράδειγμα. Έχει μόνο, είναι όλες οι λέξεις μονοσύλλαβες.
1: Ωραία, Βασίλη, να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ χρόνο και τα λέμε.
0: Έχουμε χρόνο. Θα αναλύσουν άλλοι.
1: Πάμε στον άλλο το φίλο. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
4: Καλό μεσημέρι, εγώ είμαι.
1: Λίγο ναι, λίγο δυνατά.
4: Καλό μεσημέρι, με ακούτε.
1: Σας ακούμε πολύ καλά.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
4: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
1: Γεια σου.
4: Καλησπέρα μου και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν. Θέλω πριν πω κάποιο πολύ σημαντικό θέμα που περίμενα δημοσθένη να το έχει σηκώσει σήμερα. Θέλω να δώσω πιο γρήγορες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα για το Ρότσα, τα απάντητα απήντησα χθες. Δεν πρόκειται να κάνω τη διαζήτηση κάθε μέρα. Προχωράω μπροστά. Όποιος θέλει να καταλάβει, θα καταλάβει. Όποιος δεν θέλει, ας μην καταλάβει. Ένα δεύτερο, για το φίλο το Γιάννη. από τον Πειραιά που σε άκουσα χθες και είχες ωραία συζήτηση με τον Βασίλη τον Πλαταμόνα που τον αποκαλούσε Δημήτρη, καινούργια Βαφτίσια. Όπως
1: ναι, Βαφτίσια, το βάφτισε είχαμε.
4: Είπε κάτι που θέλω να μου δώσει μια απάντηση.
1: Ναι.
4: Βγήκε λοιπόν εχθές και γύρισε και σου είπε ότι βλέπεις Δημοσθένη ότι γι' αυτό δεν ήθελα να φύγει ο Μεντιλίμπα. Γιατί οι καινούργιοι προπονητές έχουν αποτυχίες. Γιατί θέλουν καιρό να φτιάξουν μια ομάδα. Έτσι δεν σου είπε.
1: Δεν θα σου πω ψέματα, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν το θυμάμαι.
4: Ακριβώς
1: δεν το θυμάμαι, αν μου το είπε έτσι.
4: Θέλω λοιπόν να μου απαντήσει.
1: Όχι, οι προπονητές, ακούστε κάτι, οι προπονητές. Οι προπονητές από την ώρα που ο προπονητής θεωρείται.
4: Ναι, δεν θέλω να μου πει τι κάνω. Εγώ θέλω να σου πω τι είπε ο Γιάννης.
1: Ναι.
4: Εγώ σου λέω, βγαίνει ο Γιάννης και λέει, βλέπετε γιατί είμαι υπέρ του Μεντιλίμπα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έδιω με το Μεντιλίμπα τώρα, για να ορθοποδήσει θα ήθελε 6 με 7 μήνες. Όπως βλέπετε οι άλλες δύο ομάδες, πάω Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη, τι παθαίνουν στην Ευρώπη, γιατί έχουν και δύο προπονητές.
1: Δεν το αποδέχομαι. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, αν θυμάσαι.
4: Μισό λεπτό, άσε το... τι δεν αποδέχεσαι. Τι είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, σου λέω.
4: Εγώ μιλάω για τον Γιάννης.
1: Ωραία, απαντώ λοιπόν, απαντώ λοιπόν σε αυτό, το, σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Εγώ, όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός.
4: Σε τρεις μήνες μας έλεγε ότι πήρε το Ευρωπαϊκό.
1: Τι
4: μας έλεγε.
1: Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, πώς να το αποδεχτώ. Είναι και μια συγκυρία τύχης.
4: Ο Γιάννης λοιπόν που λέει αυτή την κουβέντα, αυτό μιλάω για τον Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
4: Θέλω να είμαι αντιληπτός όταν που λέω.
1: Ναι, ναι.
4: Ο Γιάννης λοιπόν που μας έλεγε χτες ότι οι προπονητές οι καινούργοι θέλουν τον καιρό τους για να φτιάξουν μια ομάδα και αυτό είναι και η λογική ότι ένας καινούργιος προπονητής θέλει καιρό για να φτιάξει μια ομάδα. Δεν τη φτιάχνει σε μια εβδομάδα, ούτε σε 15 μέρες, ούτε σε ένα μήνα. Την ίδια στιγμή μας λέει ότι είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ, όχι τώρα, προ 20 μέρες, προ ένα μήνα, γιατί πήρε το Ευρωπαϊκό. Ας αποφασίσει, ο Μεντιλίμπαρ πήρε το Ευρωπαϊκό. Που ήταν κυρίως ο πολιτής ή όχι.
1: Ναι,
4: αυτό και κλείνει.
1: Ο Μεντιλίμπαρ βρήκε μια ομάδα, με τη λογική του αυτή που είχε ως προπονητής, έκανε αυτό που νόμιζε καλύτερο. Η ομάδα ούτε καν έκανε.
4: Και ο Νίστρου βρήκε μια ομάδα και ο Λύση βρήκε μια ομάδα. Γιατί με τη λογική τους βρήκε μια ομάδα. Δεν πήγανε καλά. Γιατί δεν υπήρχε προεργασία. Και σε αυτό πάνω ο Γιάννης, επικαλούμενος ότι δεν πάνε καλά, γι' αυτό θέλω να μείνει και ο Μεντιλίμπαρ, αυτό σου είπε, ήθελα να μείνω και μάλιστα λέει Δημήτρη, εννοώντας τον Βασίλη τον Πλαταμόνα, συμφωνώ που στηρίζεις τον Μεντιλίμπαρ, γιατί και η λογική δική μου είναι αυτή. Αλλάζοντας προπονητή τώρα θα είχαμε προβλήματα. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μας είπε ότι όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει τρεις προπονητές. Εκεί δεν είχαν προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
4: Οπότε. Φάσκουμε και αντιβάσκουμε, αλλά το θέμα το σοβαρό για μένα, το ουσιαστικό που έπρεπε να ξεκινήσει την εκπομπή σου, που μπορεί να μην το έχει πάρει και χαμπάρι δηλαδή.
1: Ναι,
4: νομίζω, βεβαίως, είναι η πρόταση Αλαφούζου σαν πρόεδρος της Super League. Το γνωρίζεις το θέμα ή όχι?
1: Η πρόταση του Αλαφούζου, για ποια πρόταση συζητάς?
4: Λοιπόν, πρότεινε τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, άκουσον, να καταλήγουν σε ένα ταμείο. Και να γίνεται ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό
4: μια
1: μπορεί να το.
4: Φίλε, αυτή βάζει βόμβα στη Super League.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποδεχθεί καμία ομάδα αυτό το πράγμα.
4: Άλλο το. Πρόσεξε, δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσει. Εγώ λέω ότι πρότεινε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, πρότεινε.
4: Άλλο το αν θα περάσει. Εγώ λέω ότι η πρόταση έκανε ο Αλαφούζος. Αυτή η πρόταση όμως, να τα ακούνε για να μαθαίνουν κάποιοι, βάζει μεγάλη βόμβα στο μηχανισμό. Γιατί ουσιαστικά τι κάνει. Δημιουργεί μηχανισμό χρηματοδότησης ομάδων όπως τον Ηρακλή, που ο ίδιος ο Αλαφούζος πληρώνει το συμβόλαιο στα τηλεοπτικά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και τώρα έμαθα ότι, θα πάρει και τον ΠΑΟΚ στο κανάλι.
4: Εντάξει. Εγώ λοιπόν ξέρω την απάντηση του Ολυμπιακού, την οποία την έχω μπροστά μου και θέλω να τη διαβάσω και θα περίμενα από το.
1: Έχουμε ένα λεπτό μονάχα. Αν σου δώσω stop, θα σταματήσεις και θα περιμένεις να τα ξαναπούμε.
4: Θα συνεχίσω, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν. Αντί να έρχεστε εδώ, σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρία σας Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του. Και αν γίνει δεύτερος και τρίτος φορέας, ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε δύο χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι τρεις μεταξύ σας. Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαια για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον. Αν λοιπόν οι τέσσερις μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουμε στο Λίγκα. Όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια.
1: Σταματάμε εδώ για να... σταματάμε για ένα μικρό διάλειμμα και δεν επανερχόμαστε.
4: Ναι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επανερχόμαστε, έλα Γιώργο.
4: Ναι, δημοσταίνει και κύριε Λαβεσίνη.
5: Ναι, Γιώργο.
4: Γιώργος.
5: Ναι, λοιπόν, Γιώργο, ναι.
4: Για όλα αυτά, καταλήγει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για όλα αυτά που λέτε, έχετε κάνει κάποια μελέτη, αριθμούς, κάτι, ή απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες? Όλοι θέλουμε την κεντρική διαχείριση, αλλά δομημένα από τη Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, φίλε. Κάποιος που έχει στο κανάλι του, στο άρμα του, του καναλιού του, άλλες ομάδες, αυτές θέλουν να βγουν ευνοημένες, χωρίς βάστες, παίρνοντας τα λεφτά από τους υπόλοιπους 12. Αυτό ζητάει. Τα τηλεοπτικά τους πάντα μιλάω, έτσι.
3: Όχι, το θέμα είναι και ένα άλλο, είναι και ένα άλλο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το θέτει ο πρόεδρος του Super League. Ότι δεν μπορεί ο ένας να κάνει επένδυση 50-60 εκατομμύρια και ο άλλος να κάνει 2 και να χρηματοδοτείται η μία επιχείρηση, να χρηματοδοτεί ακόμα και τους άλλους τον αντίπαλο. Δεν γίνεται.
4: Είναι,
3: εδώ υπάρχει, είναι επιχείρηση. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επιχείρηση. Αν δεν μπορεί να κρατηθεί επιχείρηση.
4: Προτείνοντας τους τότε να μοιραστούν παραπάνω χρήματα, χάνοντας χρήματα και ο Ολυμπιακός, οι άλλοι τρεις αμοράκανα ητό. Εγώ λοιπόν θα ήθελα σήμερα, γιατί είσαι και ο ιδιοκτήτης, αλλά ουσιαστικά εγώ εκτός των ιδιοκτήτων βλέπω και ένα παραγωγό μπροστά μου, θα ήθελα αυτό να σχολιαστεί, γιατί για μένα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και επειδή γνωρίζω από κεντρικές διαχειρήσεις στην Αγγλία, αυτά που θέλουν να επιτύχουν κάποιοι, θέλουν δηλαδή να είναι εξαρτημένες κάποιες ομάδες σε κάποιες πολύ μεγάλες. Στην Αγγλία η κεντρική διαχείριση δεν έχει καμιά σχέση, ναι, με αυτό που ζητάει ο κύριος Αλαφούζος. Κανένα σύνδεσμος σε καμιά Super League Αγγλίας δεν λέει ότι τα τηλεοπτικά της Manchester United, της Liverpool, της Chelsea, της Fulham, της Arsenal θα τα μοιράσουμε στη Hull, στην Clayton Orient.
3: Μα η Manchester, και κάθε Manchester μπορεί να είναι 8η, 10η στο πρωτάθλημα και να παίρνει περισσότερα από την πρώτη. Γιατί είναι ανάλογα, είναι ανάλογα με τις επιχειρηματικές κινήσεις που έχει κάνει η κάθε επιχείρηση, η κάθε ομάδα, ποιους χορηγούς έχει, τι μπορεί να φέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Αλαφούζος, σαν πρόεδρος τώρα, ενεργώντας ως πρόεδρος της Super League, θα έπρεπε, αφού ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις μικρομεσαίες ομάδες, να δώσει στις ομάδες αυτές τις οποίες παίρνει στο κανάλι, αυτό το καινούριο κανάλι, και να έχει καλή επιτυχία, να δώσει κάτι παραπάνω. Ας τα δώσει εκείνος. Ας τα δώσει η επιχείρησή του. Επιχείρηση προς επιχείρηση.
4: Θέλει ακόμα και στο συμβόλαιο που έδωσε σε μια ομάδα.
3: Ναι.
4: Τώρα μου είπες ότι είναι και ο ΠΑΟΚ. Εγώ μιλάω για μια.
3: Νομίζω η πληροφορία μου είναι ότι κλείνει και ο ΠΑΟΚ.
4: Μπορεί, πάντως δεν έχει κλείσει.
3: Ναι.
4: Αυτή που είναι κλεισμένη σίγουρα είναι ο Ηρακλής.
3: Ναι.
4: Θέλει λοιπόν για μια ομάδα που την έχει στο άρμα του, γιατί ουσιαστικά συμβόλαιο της δίνει ο κύριος Αλαφούζος μέσω της πλατφόρμας του, δηλαδή δικιά του πλατφόρμα, αυτά τα λεφτά να τα πάρει από τους 14.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή αυτά πραγματικά με ξεπερνάνε. Αυτό το ανταγωνιστικό.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί είναι αντιεπιχειρηματικό. το σχέδιο αυτό είναι αντιεπιχειρηματικό.
4: Η πρόταση έγινε, φίλε.
3: Εντάξει, την έκανε, δικαίωμα να κάνει. Και εγώ έχω δικαίωμα να κάνω πρόταση να με χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση με 100 εκατομμύρια. Πρόταση κάνω. Έχεις χαιρετίσματα από το Σπύρο από το Κατάκολο.
4: Να είναι καλά ο Σπύρος, την καλησπέρα μου. Δυνατός Ολυμπιακός και θέλω μια μέρα να ακούσω την φωνή του. Δεν βγαίνει ποτέ στον αέρα.
3: Καλησπέρα
4: μου σε όλους τους Ολυμπιακούς και να του πούμε και μια φορά και στον κύριο Νεόφυτο. Κύριε Νεόφυτε, μη στεναχωριέσαι, γιατί πιστεύω ότι βλέποντας εχθές το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι του Όφη, ο Όφη Ολυμπιακός Β, όπως είπε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, πραγματικά τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Έβγαλε μάτια, παίζοντας με μια για μένα από τις άλλες δύο καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη ήταν η Τσεσεκά και από την Μπραν και από την ομάδα που παίξε ο Παναθηναϊκός, την Τσέχικη. Η διαφορά είναι ότι βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο δύσκολο έργο, γιατί μου έδειξε πολύ πιο ομάδα η Τσέχικη από ό,τι μου έδειξε, φίλε, η Νορβηγική.
3: Ναι.
4: Η Νορβηγική, έτσι όπως την είδα από την ομάδα αυτή, είναι...
3: Η Νορβηγική δεν είχε να κάνει αλλαγή, αν το πρόσεξες.
4: Ναι.
3: Δεν είχε αξιόπιστη αλλαγή, δεν έκανε αλλαγές. Έκανε δύο αλλαγές και η δεύτερη με το ζόρι, ενώ ο Πάκο έκανε πέντε αλλαγές. Δεν
4: και
3: είχε...
4: νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη τύχη στον απέναντι.
3: Αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
4: Αυτό πιστεύω.
3: Η Νορβηγική έχει ένα παικταρά.
4: Για τον Παναθηναϊκό το θεωρώ πολύ δύσκολο. Όταν μια ομάδα αποφάσισε να παίξει μπάλα από το 60 και μετά, βγαίνοντας από το καβούκι της, παρόλο που δεν ήταν πολύ κλεισμένη, γιατί αν έβλεπες η αμυντική της γραμμή δεν ήταν το κλασικό του Πανετολικού έξω από το box, ήταν και λίγο πιο μπροστά οι γραμμές της, αλλά πολύ κοντά, αλλά βάζοντας την μπάλα κάτω και κάνοντας και τρεις αλλαγές, για μένα χθες το παιχνίδι, ειλικρινά, του το πήρε ο προπονητής της τσέχικης ομάδας. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες στον Ίστρουπ, γιατί ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς.
3: Εγώ νομίζω ότι το έχασε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Εγώ νομίζω το έχασε. Μετά, αν είδες μετά το 60. Μετά το 60. Θα σου πω γιατί.
4: Όταν κερδίζει ο ένας, άκου το, είναι σαν να λέει υπαξί. Το έχασε υπαξί.
3: Όχι.
4: Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, το κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι. Να σου πω γιατί το λέω.
4: Δεν το κερδίζει ο αντίπαλος, το κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε την κοιλιά στο 70. Ο Παναθηναϊκός την έκανε την κοιλιά αμέσως μετά το δεύτερο γκολ.
4: Ακριβώς.
3: Αμέσως μετά, στο 60-61, ο Παναθηναϊκός. Εγώ παρακολουθούσα τους αγώνες. Και λέω.
4: Συμφωνώ.
3: Αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρυθμό, θα χάσει. Όχι, θα απλώς θα ισοφαριστεί, θα χάσει.
4: Εάν του καταλογίσω ένα λάθος του Νίστροπ, εάν του καταλογίσω, είναι το ότι έβαλε δεύτερο center for να παίξει. Ενώ ήταν το σκορ 2-0. Δηλαδή τι ήθελες, 5-0.
3: Ναι.
4: Πήγαινε με το 2-0 ασφαλές, να πάει να παίξει στην Τσεχία, να χάσεις 3-0 είναι πολύ δύσκολο. Θα βγάλεις και ένα γκολ εκεί και τελείωσε, πας στον επόμενο γύρο και θα παίρναγε.
3: Εντάξει, υπερβάλλον εγωισμός, υπερβάλλον αυτοπεποίθηση. Μου λέει ο Γιώργος, ο Τόλης, για να σου μεταφέρω, ότι ο Μεντιλίπαρ έχει κατακτήσει ντάμπλ και ευρωπαϊκό. Έχει αναδείξει Κοστούλα, Μουζακίτη, Καλογερόπουλο, Πρεβονίδη, Μπακούλα, Παπακανέλο. Συν το ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο το έχουμε δει επί Μεντιλίπαρ. Ever. Και τώρα με τις προσθήκες θα μας δείξει ξανά τι προπονηταρά είναι.
4: Να το απαντήσω. Θέλω να σου στείλει ένα μήνυμα και να μας πει. Ο τρεις μήνες ομάδα τη φτιάχνει ο προπονητής ή είναι ομάδα φτιαγμένη? Γιατί άκου, φίλε, κάτι. Όταν φεύγει όταν έφυγε ο Βαλβέρδε, λέγαμε για 6 μήνες, πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς ήταν και ο Τόλης, ότι η ομάδα του Βαλβέρδε ήταν αυτή. Όταν έφυγε ο Μπάγεβιτς, μας λέγανε ομάδα του Μπάγεβιτς ήταν αυτή.
3: Μα τα ίδια έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Όταν έφυγε ο Δόνης, ήταν η ομάδα του Δόνη.
4: Όταν έφυγε ο Κομπεράν, ρωτάω, πώς ήταν δυνατόν να είναι ομάδα του Μεντιλίμπαρε? Θα βγείτε να μας εξηγήσετε. Τα εμά και τα εσά εμά.
3: Εντάξει.
4: Αυτή είναι η λογική μου.
3: Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώνουμε γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα.
4: Θέλω όμως αυτό το θέμα να σταθείτε. Και ναι. Γιώργο, σήμερα σ' αφήσαμε λίγο να παίξω. Χίλια συγγνώμη.
3: Ακούει.
5: Σας απολαμβάνω.
4: Είμαι σαν τον καλό καφέ. Αλλά όχι, λέει, όχι.
3: Είπαμε λοιπόν με το θέμα της κεντρικής διαχείρισης ή της διαχείρισης κατ' εκτίμηση το πόσο φιλική είναι μια ομάδα και, σε σχέση με τον διαχειριστή.
5: Όχι, θέλω να σχολιάσω.
3: Εγώ νομίζω,
5: θέλω να ακούσω τη γνώμη και των Παναθηναϊκών. Θέλω να ακούσω
3: δεν είναι σωστό επιχειρηματικά.
5: Θέλω να ακούσω τον κύριο Γιώργο που βγήκε να μας πει χτες αυτά που μας είπε που δεν ισχύουν. Θέλω να ακούσω τον Bill Bytaxi να βγει να μας πει ποια είναι η θέση του για την πρόταση του Αλαφούζου, για να ξέρουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί τι θα πρέπει να λέμε.
3: Είναι καλά.
5: Γιατί αν την έκανε αυτή την πρόταση ο Μαρινάκης και είχε μια ομάδα του Ηρακλή στο δικό του κανάλι στο Μέγκα, σήμερα όλα τα μέσα, τα μίντια και οι δημοσιογράφοι θα είχατε στριγκλήξει και θα είχατε βγει στα κάγκελα και θα λέγατε Ολυμπιακός έχει δικιά του ομάδα. Ενώ τώρα για τον Παναθηναϊκό βλέπω το περνάτε πολύ χαμηλά.
3: Ωραία, ολοκλήρωσε ο Γιώργο Μονάχα γιατί περιμένουν
5: λοιπόν,
3: κι άλλοι. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Κύριε Δημοσθένη.
3: Παρακαλώ.
6: Κύριε Δημοσθένη, ο κύριος Γιώργος.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Από Γιώργο σε Γιώργο. Πάμε.
6: Σε παρακαλώ. Τι είπα, δεν τον πρόλαβε, δεν ακούστηκε καλά.
3: Ποιος?
6: Είπε
3: ότι ο Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκας, ο κύριος Αλαφούζος.
6: Για μένα είπε ότι όπως λέει ο κύριος Γιώργος. Τι είπα?
3: Δεν είπε για εσάς. Δεν είπε για εσάς. Για άλλον Γιώργο.
6: Εντάξει, απλώς.
3: Ναι, δεν είπε για εσάς. Μην πιάνεστε κατευθείαν. Μην πεινήσετε κοκόρια. Είπε για κάποιον άλλο Γιώργο να του απαντήσει.
6: Μα δεν είπα ότι με κατηγορείτε.
3: Ναι, παρακαλώ.
6: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο.
3: Ναι, παρακαλώ.
6: Εγώ με τον κύριο Γιώργο σε πάρα πολλά συμφωνά, συμπροστά οπαδικά, εντάξει, αλλά δεν είμαι ποτέ το ξέρετε.
3: Ναι.
6: Και το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό που έχει ακουστεί τώρα, έχει δίκιο ο Βασίλης από την... από τα Μέγαρα.
3: Ναι.
6: Κύριε Δημοσθένη, όταν κάνει περιγραφή και λέει αυτό καθιερώθηκε, συνεχίζει ο κύριος Σπυρόπουλος, λέω και το όνομα.
3: Λοιπόν,
6: κάνει μια μακρινή μπάλα.
3: Μακρινή παλιά.
6: Ακούστε με. Μέχρι τώρα ξέραμε και οι έγκριτοι σουλοκάσσερ που υπήρχαν να μιλάνε ωραία. Κάνει μια μακρινές μπάλες. Τι είναι αυτό τώρα, είναι η καινούργια μόδα, δηλαδή τι πάει να μας δείξει τώρα ο κύριος, τι θέλει να πει, τι θα πει μακρινές μπάλες?
3: Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, είναι υπερβαίνει των δυνατότητων μου, δεν άλλη μόνο.
6: Εσάς πώς σας φαίνεται, κύριε Γραμμεσίνη, και σας ρωτώ.
3: Εγώ θα έλεγα μια μακρινή παλιά.
7: Ναι, είναι απαράδεκτο. Είναι αυτοί οι σολικισμοί που εμένα με αποθούν πάρα πολύ. Συμφωνώ. Τι θα πει, ναι.
6: Δεν τι σε πειράζει.
7: Η μπάλα είναι ένα αντικείμενο. Είναι το γνωστό αντικείμενο. Η παλιά είναι άλλο πράγμα. Είναι ενέργεια.
6: Είχα τον αδελφό μου, ο οποίος έχει ένα μικρό παιδί και άκουγε και είπε η μπάλα εσύ άλλη πού είναι. Μικρός, δεν άκουσε μπάλα, άκουσε ότι κάνει μια μακρινή μπάλα. Τι κάνει η μακρινή μπάλα, πώς την κάνει την μπάλα.
3: Ωραία.
6: Δεν ξέρω, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, δεν ξέρω, έχουμε που έχουμε. Τώρα όσον αφορά για τους, είπατε εμπλουτίζεται η ελληνική γλώσσα. Τι είναι εμπλουτίζεται η ελληνική γλώσσα. Εάν αφαιρεθεί, το αφαιρεθούν το 80% των ελληνικών λέξεων έναντι των αγγλικών, αυτοί θα συνεννοούνται με νοήματα. Δεν θα μπορούν να μιλάνε σαν δέντρα πάνω, καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
7: Έτσι είναι ακριβώς.
6: Τι εμπλουτισμό έχουμε εμείς από ποιους? Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Εδώ μέχρι τα τουρκικά ακόμα, για τουρκικά χρησιμοποιούν ελληνικούς τέτοιους και σε όλη την Ευρώπη. Και θα μου πούνε τώρα εμένα ότι είναι εμπλουτίζουν. Τι εμπλουτίζουν? Αυτοί, άμα τους αφαιρέσουμε, άντε να βρει άκρη. Άντε να βρει, αυτοί θα μπορούν να συνεννοηθούν.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Είναι στα, ο απόϊχος των τριών αγώνων και έχουμε χρόνο και το βράδυ να τα πούμε αυτά. Πάμε. Έχετε κάτι να μας πείτε για τους αγώνες εχθές?
6: Έχω να πω για τους αγώνες το εξής. Ότι Όχι, εντάξει, όπως λέει και ο Γιώργος Αδελογγίνου, ήταν δύσκολη ομάδα μας, η δυσκολότερη από τις άλλες. Αλλά τώρα, εδώ υπάρχει το εξής. Αυτές οι ομάδες είναι οι ύποπτες ομάδες, όλοι γενικά. Οι Σλοβένοι, Τσέχοι, δεν ξέρω τι, έχουν μια άλλη μονταριστή. Δεν είναι κάτι, βλέπεις ότι κυνηγάνε το παιχνίδι, είναι πιο δυνατοί.
3: Δεν το αφήνουν μέχρι το 90, δεν το αφήνουν μέχρι το 90, αυτό είναι δεδομένο.
6: Τρέχουν πιο πολύ.
3: Ο Παναθηναϊκός παρέδωσε χτες τη σκυτάλη από το 60 και 61 και μετά.
7: Είδατε κι εσείς, κύριε Γιώργο, επιτρέψτε μου, πώς παρασυρθήκατε. Είπατε ότι οι ομάδες αυτές έχουν άλλη μενταλιτέ. Ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς τουλάχιστον την ωραιότατη λέξη ελληνική νοοτροπία.
6: Ακούτε?
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σας ακούμε. Παρακαλώ.
6: Ακούτε?
3: Ακούμε.
6: Ακούτε.
3: Βάζουμε άλλο.
6: Δεν άκουσα την πρόκειρο του Σκαλοπεσίνη.
3: Ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, παρασυρθήκατε κι εσείς, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αντί το μενταλιτέ νοοτροπία.
6: Ναι.
3: Τη λέξη νοοτροπία. Πάμε, δεν ακούγεται. Πάμε στην επόμενη γραμμή και θα ξαναπάρει ο κύριος Γιώργος. Παρακαλώ.
8: Ναι,
3: ναι.
8: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Πολύ καλά, εσείς?
8: Ο Σάκης είμαι.
3: Γεια σου, Σάκη.
8: Μ' αρέσει που έχεις μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Την παρακολουθώ ειδικά. Μόνο δεν άκουσα τον κύριο Γιώργο από τον Οδύνο, τι είπε και έχει γίνει τίποτα με τον Αλαφούζο.
3: Έκανε μια πρόταση ο κύριος Αλαφούζος ως πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας. Να, οι 14 ομάδες που συμμετέχουν στη διαχείριση να γίνει κοινό ταμείο υπέρ των υποδιέστερων ομάδων που δεν μπορούν να...
7: Τα έσοδα των τηλεοπτικών.
3: Τα τηλεοπτικά.
8: Πώς τα ακούτε εσείς, θέλω τη γνώμη σας.
3: Εγώ είμαι άκρος αντίθετος. Γιατί να σας πω κάτι, όταν έχω μια επιχείρηση και κάνω επένδυση 60 εκατομμύρια, δεν μπορώ... κάνω την επένδυση για να έχω και το χορηγό μου, να έχω και τα έσοδα τα παραπάνω. Όταν λοιπόν μπαίνει ένας άλλος επιχειρηματίας με 2 εκατομμύρια επένδυση, θα πάρει ό,τι του αναλογεί.
8: Α, ναι, ωραία.
3: Δηλαδή εσείς αν έχετε σε ένα ταξί το 80%,
8: ναι,
3: θα δεχόσαστε να πάρετε τα έσοδα του 50%?
8: Όχι.
3: Άρα λοιπόν,
7: την ξέρουμε την πρόταση ακριβώς, ποιες είναι όλες οι παράμετροι αυτής της πρότασης?
3: Όχι, δεν την ξέρουμε. Λέμε
8: επειδή σχολιάζουμε. Συγγνώμη, οι άλλες ομάδες το θέλουν, έγινε
3: βάση. Όχι, είναι πρόταση που πήγε στα γραφεία των ομάδων, προφανώς.
7: Όμως δεν την γνωρίζουμε.
3: Δεν την γνωρίζουμε.
8: Τα λεφτά θα δίνουν και σε ποδερές ομάδες, δηλαδή στον Αστέρα.
3: Ναι, δηλαδή αν ο Αστέρας κάνει να παίρνει 500.000 και ο Ολυμπιακός κάνει να πάρει 8 εκατομμύρια, θα πάρει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει 3 εκατομμύρια. Λέω. Ασφαλώς όλοι.
8: Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό.
3: Όχι, δεν είναι καλό. Γιατί σταματάει την επιχειρηματικότητα, κατ' εμένα.
8: Μα πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο έτσι. Δηλαδή τι να γίνει, μόνο να γίνει μαγαζί. Κολονάκι.
3: Μα είναι μαγαζιά, είναι επιχειρήσεις.
8: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και άλλες δηλαδή, ομάδες, γιατί δεν κάνουν μια λίγα έτσι ομάδες? Ολυμπιακός,
3: μας, και είναι αυτή. Κοιτάξτε, Ανίτα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για ομάδες, από επιχειρηματίες, η κάθε ομάδα ας λειτουργήσει επιχειρηματικά. Είναι ανώνυμες εταιρείες, ΠΑΕ. Δεν είναι εταιρείες κοινή ωφελίας.
8: Ο κύριος Βενέτς έφυγε από εδώ και πήγε πάνω στον κύριο στον Ηρακλή.
3: Ναι.
8: Μια ομάδα με πολλά χρόνια πιστεύω,
3: ναι,
8: στην πλάτη και μεγάλη πανέλα.
3: Ναι.
8: Δείτε να την παρατήσετε, ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά. Και τον ευρύσαν στην αρχή, πήγαν δεν ξέρω για τον λόγο. Και είπε ο άνθρωπος να πάρει το Ηρακλή. Δεν πήγε κατά κανένας. Και ρωτάω εγώ τώρα, μια πόλη που έχει μια ομάδα, δεν πρέπει και αυτή να συντηρηθεί? Απλώς ο επιχειρηματίας που την έχει, ο επενδυτής, πάρτε όπως θέλετε, δεν έχει δυνατότητα τόση μεγάλη δύναμη να αντέξει για ένα χρόνο. Ή θα φύγει και την παρατάει και πέφτει και πάει από εκεί που είναι, πάει τουλάχιστον 5 κατηγορίες κάτω, ή βοηθάται από κάπου.
3: Αυτό είναι όμως το επιχείρημα. Όχι, αυτό είναι το επιχειρήν. Αυτό είναι το επιχειρήν. Ας πάει να κάνει ομάδα, όχι επαγγελματική, να κάνει ερασιτεχνική. Αν του αρέσει ο ερασιτεχνισμός.
8: Σωστό, άρα θα μείνουν 6 ομάδες.
3: Να μείνουν όσοι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
8: Είστε επανέξιμο.
3: Εγώ θεωρώ, εγώ πάντα μιλάω επιχειρηματικά. Δεν μιλάω.
8: Μετά τις 6 ομάδες οι μεγάλες, ποια ομάδα μπορεί να συντηρηθεί? Καμία. Πέφτουνε. πάρε πάνω με Καλλιθέα, το ένα σε Κυφισσά είναι ένα μεγάλο, μπορεί να φύγει.
3: Όχι, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης έχει έναν εξαιρετικό επιχειρηματία. Γιατί δεν μπορεί να στηρίξει. Γιατί δεν μπορεί να στηρίξει. Ο Όφη έχει εξαιρετικό επιχειρηματία. Γιατί δεν μπορεί να στηρίξει.
8: Έβαζε μια ζωή λεφτά. Έχει τα τρία χρόνια που λέει: Ελάτε, πάρε το Πανετολικό.
3: Ναι. Αν δεν μπορεί να καθίσει, αν δεν μπορεί να καθίσει.
8: Κοιτάξτε,
3: ανοίγουν 10 μαγαζιά. 10 μαγαζιά τα ίδια. Εδώ στην περιοχή στο Ήλιο. Πρέπει δηλαδή τα άλλα 8 να συντηρούν τα άλλα 2, επειδή στα άλλα 2 δεν πατάει, δεν έχουν έσοδα.
8: Εγώ να σου πω ότι είναι αυτό που λέτε λογικό. Τουλάχιστον να κάνουν μια λίγα μέχρι 6-8. Αυτό θέλω να πω. Όχι με 12-10. Αυτό θέλω να πω. Ας κάνουν μια λίγα μικρή.
3: Μπορεί να,
8: να γίνει με το Τσάντο, ναι. Λίγα, μα θυμόσαστε, 6 ομάδες.
3: Μπορεί να γίνει και αυτό. Και αυτό δεν είναι ιδέα άσχημη, γιατί.
8: Ακριβώς,
3: και να έχουμε και τα ερασιτεχνικά. Εγώ είμαι υπέρ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, να ξέρετε.
8: Εγώ είμαι υπέρ του ερασιτεχνικού.
3: Από τον καιρό που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, από τον καιρό που έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εξαγορές συνειδήσεων, εξαγορές διαιτητών, εξαγορές ποδοσφαιριστών.
8: Μπράβο.
3: Έχουμε αυτό. Όταν ήταν.
8: Γιατί. Βγάζω το καπέλο επίσημα εγώ. Επίσημα σου βγάζω το καπέλο, γιατί. Εγώ ζητή πολλά χρόνια με την μπάλα και ξέρω τι σημαίνει.
3: Άρα λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Έρχεται ο Χ.
8: Εγώ σε συμβούλιο. Και δυνατό συμβούλιο. Δεν θέλω να πω τα πεταφώ.
3: Ναι, έρχεται ο Χ επιχειρηματίας, επειδή έχει λεφτά, ζητάει πώς θα. Το πρώτο πράγμα που ζητάει, πώς θα ελέγξουμε τη διαιτησία. Έρχεται μετά ο άλλος, πώς θα ελέγξουμε τις ενώσεις. Έρχεται ο άλλος, πώς θα ελέγξουμε τους φίλους για να αποκλείσουμε τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να σταματήσει. Είναι επαγγελματικές οι ομάδες, θα τις δούμε σαν επαγγελματικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες, μπορούν να δουλέψουν. Δουλεύουν. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται.
8: Και εγώ.
3: Και το στίχημα. Άρα λοιπόν. Για να μην επενδύει μια στοιχηματική εταιρεία σε μια β' από το δεύτερο ή το τρίτο ράφι όσον αφορά τα έσοδα ομάδα, λέτε να είναι βλάκες αυτοί, ή λέτε να υποχρεώνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τις στοιχηματικές να επενδύουν τα λεφτά και να μην επενδύουν στον Ηρακλή, στον
8: σωστό.
3: Την Καλαμάτα. Παντού υπάρχουν. Η Καλαμάτα, παραδείγματος χάρη, έχει οργανωμένους πάρα πολλούς φιλάθλους. Η Λάρισα έχει πάρα πολλούς φιλάθλους. Ένα μήνυμα της στοιχηματικής στη Λάρισα.
8: Τα Γιάννενα.
3: Με αυτό λέω. Ένα μήνυμα της στοιχηματικής στην ομάδα των Ιωαννίνων θα το δουν πολύ περισσότεροι από ότι ένα μήνυμα σε μια ομάδα ακόμα και τις μεγάλες.
8: Ναι.
3: Άμα θέλουμε επαγγελματικό. Αν δεν θέλουμε επαγγελματικό, να γυρίσουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε ότι οι επιχειρηματίες μπαίνουν για να κάνουν την τρέλα τους, να κάνουν την.
8: Κύριε Μοσθένη, ο επιχειρηματίας δεν θα μπει για να κάνει.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν έχει μπει για να κερδίσει.
8: Ποτέ.
3: Ναι, ο επιχειρηματίας έχει μπει για να κερδίσει.
8: Ακριβώς.
3: Όχι για να χάσει.
8: Άμα θυμόσαστε πιο παλιά. Ο κύριος Πανός, ο πατέρας του τέτοιος,
3: ναι.
8: Είχε, μα θυμόστε, τη λεγόμενη Χαλκιδόνα. Έγινε, πήγε το Ατρόμητο, καλά έκανε άνθρωπος. Τι θα κάνει η Χαλκιδόνα τώρα με 100 φυλάδια. Τον έχω, το ξέρω προσωπικά, γιατί είχαμε παίξει μαζί, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει, άνθρωπος να πω κατηγορία. Πήρε τρεις κατηγορίες, τρεις χρονιές μαζί, μαζί μας. Ναι. Αυτός ο κύριος τώρα, ο κύριος Πανός, δεν μπορούσε να κάνει τώρα με τα πράσινα πουλιά να παίζει τώρα και με το. Όχι, τι είναι κακό. Με να μ' αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό.
3: Ναι, εντάξει.
8: Μαύρος αετός, τα πράσινα πουλιά. Χαλκιδόνα τότε. Αλλά αυτά τα είδανε λοιπόν ότι δεν συνεισφέρουν οικονομικά από εισιτήρια. Από
3: το ζήτημα είναι να γίνονται οι προτάσεις αυτές όχι προς άγρα πελατών άλλων ομάδων. Να γίνονται οι προτάσεις οργανωμένα.
8: Στην πιο μεγάλη κουβέντα. Αν μην πάμε πιο παλιά τώρα που είσαι πιο Παναθηναϊκός, εγώ τον Όφη, είχε πει παλιά Ολυμπιακός.
3: Ναι, αυτό.
8: Το μεγάλο να κερδίζει. Ο κύριο Μετρόπουλο, ποιο
3: είναι ο άνθρωπο. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Βγαίνουν. Η κάθε πρόταση που γίνεται είναι προς άγρα πελατών. Δεν γίνεται πρόταση για να πάει καλά το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ παίρνουν 8 εκατομμύρια μια ομάδα από τη διαχείριση και η άλλη ομάδα παίρνει 500.000.
8: Αυτό.
3: Γιατί αυτή είναι δική μου, αυτή δεν είναι δική μου.
8: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Δώσε πέντε παίξει εκεί. Καταρχήν πρέπει να απαγορευτεί.
3: Στην Αγγλία, Αγγλία βλέπετε ότι ανεβαίνει μια ομάδα από το δεύτερη κατηγορία και παίρνει 250 εκατομμύρια.
8: Νομίζω και όταν πέσει η ομάδα πάλι παίρνει κάτι.
3: Ναι, παίρνει για να μπορέσει. Αλλά αυτά, είναι καθορισμένα. Δεν αλλάζουν κάθε μέρα ανάλογα με τις φιλίες. Σήμερα είμαστε φίλοι με το.
8: Να μιλήσει κανένας άλλος, ωραία, τα είπαμε πάντα και το κρατήσαμε και πολύ. Λοιπόν,
3: όχι, είναι ωραίες αυτές οι ειδήσεις.
8: Με το Χάρη, κύριε Μωσέλη, θα κάνουμε δουλειά μεγάλη, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
3: Ναι,
8: έχουμε μια καντίνα εκεί στο που θα ανοίξει ο Παναγιώτης στο Βοτανικό και θα πουλάμε τέτοια, θα πουλάμε κοντό και τέτοια.
3: Μακάρι. Μακάρι. Ναι, καλές δουλειές, καλές δουλειές. Καλές δουλειές.
8: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Πάμε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, αλλά να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να τα διακόψουμε ενδιάμεσα. Παρακαλώ.
9: Γεια σας κύριε Δήμο, γεια σας κύριε Καραμπεσίνη.
10: Καλησπέρα.
9: Γιάννης από το δρόμο. Κύριε Δήμο, γιατί δεν το πατάτε του Σάκη? Γιατί διαστρέβλω σε την πραγματικότητα ότι πέρσι οι Ηρακλειδείς πήραν 2.500 διαρκείας και από τα πιο ακριβά. Και είπε ο Σάκης ότι ο Μονιβασιώτης είπε ότι δεν πήρανε τίποτα. Το γνωρίζετε αυτό, ότι οι Ηρακλειδείς πήραν 2.500 διαρκείας και παραπονιά.
3: Εγώ έχω άλλη πληροφορία, ότι ο κύριος Μονιβασιώτης δεν έχει εξοφλήσει ακόμη την αγορά του Ηρακλή.
9: Μάλιστα, ωραία.
3: Έχει βγει εδώ ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλή και έχει πει ότι δεν έχει εξοφληθεί.
9: Ωραία, ωραία είναι αυτά για να τα λέμε να αεροποιήσουμε τις συζητήσεις, αλλά ακούνε και αυτοί που γνωρίζουν.
3: Και όπως εγώ προβλέπω, μη βλέπετε τώρα που ο κύριος Μονιβασιώτης είναι κολλητός του κυρίου Αλαφούζου, ο κύριος είναι απρόβλεπτος. Αύριο μπορεί να τεινάξει όλα στον αέρα και να πάει στο άλλο στρατόπεδο.
9: Σίγουρα, αλλά είναι και επιχειρηματίες το θέμα.
3: Για επιχειρηματικά τα βλέπει. Δεν βγάζω, το καταστρέφω. Έλεγε ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν Εβραίος Ισραηλίτης, ότι εμείς τις επιχειρήσεις μας ένα ευρώ να βγάζουμε τις συντηρούμε, ένα λεπτό να χάνουμε το κλείνουμε.
9: Εντάξει, κοίταξε να δεις, γι' αυτό και η Κουρή έχει πάει 4 ευρώ από τον τύπο αυτόν τον επιχειρηματία, αλλά το θέμα είναι ότι 2.500 δεν είναι όλοι οι Ηρακλείδες όπως γνωρίζει.
3: Να κόψουμε εδώ λίγο γιατί έχουμε.
9: Περιμένω.
3: Και περιμένετε. Ευχαριστώ. Πάμε για διαφημίσεις, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
11: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
12: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
17: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
18: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
19: Η ώρα είναι 4.
10: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
19: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
20: Που αφορά το μεταλλικό ρολό 210-7777-773 και ξενιάστε.
21: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία για το Nations League, όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Ονειρική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη που είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη. Έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Το μήνυμα του αρχηγού των κριτικών, Θανάση Ανδρούτσου. Προβληματισμός επικράτησε στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με τη Χράντα της Κράλοβε. Ανησυχία για τον Τσάπρα που αποχώρησε με τραυματισμό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Κροάτι επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς με τον Νικολός Κύρα να αναφέρει πως οι ασπρόμαυροι έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τωρίνο για πιθανό δανεισμό. Ξανά στο προσκήνιο για τους Θεσσαλονικείς η περίπτωση του Σλοβάκου φορ Νταβίτ Στρέλετς. Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά για αναφορές που γίνονται τις τελευταίες μέρες για ποδοσφαιριστές του. Σε αλλαγές στο σχήμα ΤΣΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικεί ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Τον ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγκα. Η στόχη είναι πολύ μεγάλη, ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα και να κατακτήσουμε τίτλους μαζί, ανέφερε ο Μπάμπης Λυκογιάννης στα social media της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς από τον Άρη. Ο Άγγλος αριστερός μπακ θα ανήκει στους κίτρινους μέχρι το 2030. Η Λάφκας Εγκλεζόπουλος και Διόπ παραχωρούνται ως δανεικοί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς από τους Θεσσαλονικείς. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία της Dubai BC στην EuroLeague για παράνομη προσέγγιση του Thomas Wokap. Παραγματοποιήθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παικτών των Πειραιωτών. Στον Στίβο, την τρίτη του πρωτιά στα φετινά meeting διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 12 στο Diamond League της Λοζάνης. Μετάδοση από RDO Sport. Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, με τον Κροάτι goalkeeper, να παραμένει στη Φενέρμπαχτσε ως δανεικός από τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Δήμος Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Πάμε πάλι, επανήλθαμε. Ακούμε. Λάδα. Ακούμε. Ναι, ακούμε.
3: Ναι. Έλεγα για το Μονιβασίτη και τον κύριο Αλαφόζο. Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα που παραπονιούνται κιόλας πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, στις 10 μήνες που θα δείχνει είναι 10 ευρώ το μήνα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι 100 ευρώ.
3: 100 ευρώ για 16 παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι κοροϊδία.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι θέμα κοροϊδίας. Ένας ο οποίος είναι κολλημένος με τον Παναθηναϊκό θα στηρίξει την πλατφόρμα. Είναι η ίδια περίπτωση όταν ο Κοσκοτάς πήρε την Καθημερινή, που υπήρχαν άνθρωποι του Ολυμπιακού που δεν είχαν ποτέ διαβάσει την Καθημερινή και εγώ έβλεπα φίλους, έλεγα γιατί τώρα άρχισε και παίρνετε την Καθημερινή, γιατί την έχει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είναι το ίδιο πράγμα.
3: Ναι, το θέμα. Μ' ακούτε?
2: Ναι, να σας ακούω, ναι, ακούω. Ακούω.
3: Το θέμα είναι ότι είπατε είναι επαγγελματίες και όπου πιάσουν ή το στοίχημα και τώρα αναγκάζουν, όπως είπατε, και το Super League. να χρηματοδοτήσει τις άλλες ομάδες. Αυτό που είπε ο Γιώργος έχει απόλυτο δίκιο και είναι σοβαρό.
2: Ναι. Είναι μια πρόταση που την έκανε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και σηκώνει συζήτηση από τους φιλάθλους των άλλων ομάδων. Αν την έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα σηκώνει την ίδια συζήτηση από τις άλλες ομάδες. Πάντα αυτός που κάνει την πρόταση, πάντοτε θα έχει κάποιος απέναντί του.
3: Έχει απέναντί
2: το θέμα είναι να είναι η πρόταση μελετημένη, να έχει σοβαρή περίπτωση να πετύχει. Γιατί τώρα, άμα κάνουμε προτάσεις για τις προτάσεις, τι να το κάνουμε.
3: Μα έτσι είναι.
2: Και εγώ κάνω πρόταση, όλες οι ομάδες να παίρνουν το ίδιο. Και τι έγινε.
3: Δεν
2: μου στοιχίζει τίποτα.
3: Όχι. Πρέπει να συμφωνήσουν, αλλά θα σηκώσει πολλές αντιδράσεις γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, πάμε και στις ομάδες της Ευρώπης. Σας είχα πει ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, χτίζονται.
2: Ναι.
3: Θυμάστε που το είχα πει.
2: Ναι, ναι.
3: Ο Θέμης πέρσι έλεγε τέτοιο καιρό πάμε πολύ καλά στην Ευρώπη. Από Δευτέρα θέλω να τον ακούσω τι θα λέει. Γιατί δυστυχώς τα μεγάλα μπάτζετ δεν κάνουν πολύ καλό. Κεντρανό παράδειγμα είναι ο κύριος Σκότης, σαν προπονητής, που μόλις πήγε πέρσι στον Όφι, απέκλεισε την ΑΕΚ και το πήγε τελικό. Το θυμάστε?
2: Βέβαια, ναι.
3: Και που ήταν ο...
2: Πάντα ο καινούριος προπονητής όταν πάει σε μια ομάδα, ναι. Οι πρώτοι αγώνες πάντοτε αλλάζει η ρότα της ομάδας και πάντα προς το καλύτερο.
3: Αλλά συνέχεια και την αξιοπιστία του προπονητή, είπα στο καλό είναι, έδειξε και φέτος συνέχεια. Που η Στακτομπούτα Όφι της Ευρώπης κατάφερε να κάνει νίκη, που τρεις ομάδες που παίζουν, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα αγώνα και έκανε μία ήττα στην παράταση, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Οι άλλες ομάδες δεν μπορούν να κερδίσουν. Δηλαδή, πού πάμε? Και για την Ελλάδα δεν είναι,
2: ναι,
3: καλό.
2: Δεν πάνε να πει, το ελληνικό ποδόσφαιρο πάσχει. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πάσχει και πάσχει, και πάσχει από προγραμματισμό. Δεν γίνονται οι ομάδες. Οι ομάδες προγραμματίζονται για να λειτουργήσουν δυνατά τα επόμενα 5 χρόνια. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε μια καμένη, αποτυχημένη ομάδα την επόμενη χρονιά να πάρει το πρωτάθλημα. Με ό,τι και να κάνουμε. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μόνο αποτύχει να γίνει. Δεν γίνεται να γίνει μια ομάδα, υπερομάδα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα των 5-6 μηνών. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται αυτό όμως, και όχι και τα πολλά λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Βλέπετε, φέτος πέσανε λεφτά πολλά από τη δεύτερη θέση και τρίτη και κάτω. Δηλαδή, εντάξει, δεν τους είχε συνηθίσει ο πρόεδρος να δίνουν λεφτά ή ο Αλαφούζος ή άλλες ομάδες. Κι όμως, μία από τα ίδια. Τίποτα, αυτό έχω να πω και εύχομαι καλή
2: συνέχεια. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
3: Μα έτσι.
2: Ωραία, πάμε στον επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ακούμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
4: Ο κύριος Γιώργος.
2: Ναι, κύριε Γιώργο. Δεν σας ακούγαμε. Προηγουμένως δεν σας ακούγαμε.
4: Έπεσε γραμμή. Τι να
2: πω. Ωραία. Είναι πολλά τα τηλέφωνα. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα που παίρνουν την ίδια στιγμή. Και μπλέκει το τηλεφωνικό κέντρο.
4: Κύριε Γιώργο, με ακούτε, κύριε Καραμπεσίνη?
5: Ναι, σας ακούμε, ναι.
4: Για πείτε μου, κάτι λέγαμε και έπεσε η γραμμή και είπα, κύριε Γιώργο, όπως μην παρασύρεσε, κάτι
5: όχι,
4: λέγαμε.
5: Όχι, ακούστε. Με εντελώς φιλοπαίγμωνα διάθεση σας είπα το εξής. Πιάστηκα από μία λέξη που είπατε, που πάρα πολύ ωραία, έχει σχεδόν πολιτογραφηθεί στο λόγο μας, στον ελληνικό λόγο. Είπατε τη λέξη mentalité. Είναι μια γαλλική λέξη, είναι γνωστή αυτή. Α, και λέω εσείς, κύριε Γιώργο, που κάνατε πολύ ωραίες παρατηρήσεις για τη γλώσσα, πώς χρησιμοποιείτε, πώς κακοποιείτε, όλα με αλφαγιώτα αυτά, έτσι. Και λέω, μα κύριε Γιώργο, εσείς που λέτε όλα αυτά τα ωραία, είδατε και παρασυρθήκατε και χρησιμοποίησατε έναν όρο γαλλικό και εύηχο και ωραίο. Δεν λέει κανείς όχι. Αντί να χρησιμοποιήσετε την ωραιότατη και παλαιόθεν ερχόμενη ελληνική λέξη νοοτροπία. Αυτό και μόνο. Με πολύ αγάπη και με διάθεση σας λέω και πάλι εντελώς φιλοπαίγμωνα.
4: Εδώ, ακούστε με κύριε Καραμπεσίνη, εδώ επιμονή μου βάσος γίνεται αυτό. Το να πει τώρα στην τύχη όπως εγώ παρασύρθηκα και είπα το μανταλίτε, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Οπωσδήποτε και αυτό που είπα δεν είναι σωστό, αλλά στην πλειονότητα αυτό που είπα ότι οι ελληνικές λέξεις υπερτερούν όλων των άλλων, αυτό εννοούσα. Το να πει μια φορά ένας δεν σημαίνει κάτι ότι αυτό είναι το σωστό. Όταν λες κάθε μέρα τις ίδιες λέξεις,
5: μα το να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα έχει εμπλουτίσει, έχει αρδεύσει όλες τις γλώσσες των άλλων λαών, είναι κοινοτοπία, το γνωρίζουμε, πλέον το γνωρίζουν οι πάντες αυτό. Ότι η ελληνική γλώσσα έχει εμπλουτίσει όλες τις γλώσσες που μιλούνται σήμερα. Αυτό είναι, δεν το λέμε εμείς από κάποια ας πούμε εθνική έτσι έπαρση και τα λοιπά. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει.
2: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Λευτέρη που μας ακούει από το Μέτσοβο, είναι διακοπές και μας ακούει. Και ευχαριστούμε για την ωραία φωτογραφία που μας έστειλε. Και για τον Μάνο Σταραμόπουλο που μας λέει ότι η μικρογραφία της χώρας είναι το ποδόσφαιρο. Αυτά ας τα δούμε ανάλογα με τη χώρα που έχουμε και το ποδόσφαιρο. Έτσι κύριε Γιώργο, ωραία, έχετε κάτι άλλο να εισφέρετε στη συζήτηση?
4: Ναι, λέγαμε για τα χθεσινά παιχνίδια, εντάξει, περιμένουμε τώρα για την ομάδα μου να δούμε τι θα γίνει που...
2: Έχετε καλή διέστηση για την ομάδα σας?
4: Εντάξει, δεν είμαι, έχω στάσει, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου αρέσει το σκορ το 1-0, το 1-0 είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά τώρα. Μπορεί να στραβώσει ένα παιχνίδι για να πάω στο σημείο. Δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω.
2: Στον προπονητή σας έχετε εμπιστοσύνη?
4: Στον προπονητή μέχρι τώρα του έχουν βγει βολικά τα πράγματα. Εγώ είμαι αλμεϊδικός, σας το είπα και την άλλη φορά.
2: Ασχέτως αυτού λέω, έχετε. Τώρα προπονητής είναι αυτός. Και άλλοι ήταν με το Μελισανίδη, Μελισανιδική, αλλά τώρα είναι ο Ηλιόπουλος. Τι να κάνουμε.
4: Τώρα τα αποτελέσματα κάπου τον πάνε. Έτσι, τον πάνε. Ναι. Δηλαδή
2: αν στραβώσουν τα αποτελέσματα, θα αρχίσει η γκρίνια.

0: αυτό το αριστερό μπακ που πήρε η ΑΕΚ τώρα.
1: Ναι, αυτό ήταν αριστερό. Πώς, το Γιώργο. Το Λυκογιάννη. Ναι, αυτό ήταν παίχτης του Ολυμπιακού, πήγε στην Πολώνια. Προσωπικός φίλος του γιού μου εδώ στο Ήλιον. Εδώ στο Ήλιον μένει. Μένει, ναι, μάλλον. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, τα λέμε.
0: Εγώ,
1: γεια σας, γεια. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Βλέπεις Γιώργο ότι εδώ, ανάλογα με το χρώμα που υποστηρίζει κάθε ένας, έχει και την άποψη η οποία πολλές φορές είναι χρωματισμένη με την ομάδα που υποστηρίζει.
2: Λογικό είναι αυτό.
1: Πρέπει όμως να τα βλέπουμε, πρέπει να τα βλέπουμε όμως. Αν θέλουμε και αρέσει το ποδόσφαιρο, αρέσει το άθλημα του ποδοσφαίρου, πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Δηλαδή, ναι, να επενδύσουμε. Αλλά μια μεγάλη ομάδα, γιατί παίζουμε έναν λόγο για τον οποίο να επενδύσει σε μια υποδιέστερη, πολύ υποδιέστερη, και να χάσει τα έσοδά της και να τα δώσει στην υποδιέστερη. Αυτό είναι δηλαδή υποχρέωση της μεγάλης ομάδος που επενδύει ο επιχειρηματίας. Είναι υποχρέωση, έχει τέτοια υποχρέωση.
2: Πρώτα, δεν έχω καταλάβει από πού ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Από την πρόταση που μας διάβασε.
2: Μα δεν μας διάβασε καμιά πρόταση.
1: Μας διάβασε.
2: Άκουσε, λέει ότι.
1: Όχι, διάβασε μια πρόταση.
2: Πού είναι πρόταση. Ποιες είναι οι παράγραφοι της πρότασης, ναι, οι λεπτομέρειες. Πώς γίνεται αυτό, δεν το έχουμε καταλάβει. Κουβεντιάζουμε μάλλον έτσι εν κενό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια συζήτηση, δεν την καταλαβαίνω.
1: Παρακαλώ, σας ακούμε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Γιώργος Μενίδη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Όλα καλά.
0: Θα ξεκινήσω κάτι για τον κύριο Μονοβασιώτη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μονοβασιώτης για μένα έκανε αυτή την κίνηση να πάει τον Ηρακλή για να επεκτείνει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω πάντως να έχει τέτοιο θέμα.
0: Γιατί δεν είναι θέμα οικονομικό, έχει χρήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και από ότι, εγώ ξέρω, τον ξέρει κάποιο φίλο που ήταν στην Πέψη. Αυτό είναι Πέψη. Είχε παλιά την ομάδα από όλα χρόνια τη Πέψη. Από εκεί
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο κ. Μονοβασιώτης πήγε εκεί για να επεκτείνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες για μένα καταρχήν και μετά και στο ποδόσφαιρο. Για τα μαγαζιά του είναι franchise. Πουλάει όλα τα μαγαζιά από ό,τι ξέρω από 150.000 μέχρι 300.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πουλάει τα μαγαζιά. Λοιπόν, ξέρω από άνθρωπο που αγόρασε μαγαζί από τον κ. Μονοβασιώτη. Λοιπόν,
1: και πάνε και καλά τα μαγαζιά. Και πάνε και τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά πάνε πολύ καλά.
0: Ναι, άλλο αυτό. Ξέρω, εξαρτάται την περιοχή που πουλάει από 150 μέχρι 300.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μαγαζί που πούλησε στο Κολωνάκι πριν 7 χρόνια, αυτό το πούλησε 300.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για να επεκτείνει, ο κ. Μονοβασιώτης είναι ένας τύπος ο οποίος δεν ξέρει πώς θα ξυπνήσει το πρωί. Όσο για την πρόταση, τώρα πάμε στα τηλεοπτικά. Ο κ. Αλαφούζος δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερο μπραντ από το Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίρνει 16 εκατομμύρια ευρώ από τηλεοπτικά.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνει για αυτό την πρόταση.
0: Σε όλο λεπτό. Όχι για την πρόταση. Γενικά λέω. Ο Ολυμπιακός παίρνει από τηλεοπτικό συμβόλαιο στο μεγαλύτερο στην Ελλάδα 16 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίρνει 10.
1: 12 νομίζω.
0: Εγώ για 10. Τέλος πάντων και 12. Είναι 4. 4 είναι χρήματα αρκετά. 4 κάνει μια μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Κάπου δεν ξέρω, δεν του αρέσει, δεν ξέρω, νιώθει αδικημένος, δεν ξέρω τι, πώς, δεν ξέρω το σκεπτικό του και του κύριου Αλαφούζου στο θέμα αυτό, και αποφάσισε για μένα να κάνει αυτή την κίνηση, να κάνει το Sport FM TV.
1: Ναι.
0: Όπως το είπα και προχτές που μιλήσαμε.
1: Αυτό το επιχείρησαν να το κάνουν και άλλες ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να το κάνει.
0: Και απετύχανε.
1: Ναι.
0: Απέτυχε. Λοιπόν, ο κύριος Αλαφούζος έχει πάρει το Ηρακλή και σας είπα έχει κλείσει και το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχει συμφωνήσει με το ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι λένε σε πιάτσα έχει δώσει υποκαταβολή. Ναι. Λένε. Το δίνουμε τα μπροστά. Λένε, σας είπα.
1: Και εμείς μεταφέρουμε αυτά που ακούμε.
0: Όχι και αυτά... εγώ αυτά που ακούω μεταφέρω.
1: Όχι αυτά που βλέπουμε.
0: Όχι, δεν
1: λόγια του αέρα.
0: Ναι, απλό. Αυτό δεν είναι να αποστάνε με σχολιογράφους, γιατί αυτά δεν γίνουν σχολιογραφικές πράξεις. Δεν είναι αυτά τα ποσά. Και γενικά, ό,τι επιχειρηματικό κάνεις, κάνεις σχολιογραφικές πράξεις. Αυτά ξέρω για τελειοπτικά. Ένα άλλο θέμα, το οποίο υπόθηκε παλιά για το θέμα με το Παναθηναϊκό, με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Τότε η ψηφοφορία ήταν 5-5.
1: Ναι.
0: Παλιά με την προλογία, με τον Πατεβελάκη. Η ψήφος του Ολυμπιακού έσωσε το Παναθηναϊκό. Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα με το πουπλί που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο είναι πολύ σοβαρό, και αν είχε κινηθεί, άμα ήταν πάλι μηδενισμό.

0: μηδενισμός, γιατί όταν παίζει παίκτης ο οποίος δεν δικαιούται να παίξει είναι μηδενισμός, και όταν παίζει δύο χρόνια παίξει 50 παιχνίδια εξέτα είναι μηδενισμός και β' εθνική. Δεύτερο, ο Ολυμπιακός πάλι εκεί, το Παναθηναϊκό το στήριξε, το κράτησε. Και το 2017 ήρθε ο κύριος Μαρινάκης στη Σούπερ Λίγκα με τα χρέη τότε που είχε αφήσει ο Παναθηναϊκός, τον είχε αφήσει ο Αλαφούζος τελείως και είχε τα χρέη, το θυμάστε αυτό, είναι και πολύ κοντινό. Πάλι έκανε πρόταση ο κ. Μαρινάκης προς Σούπερ Λίγκα στους μετόχους να σωθεί. Άρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τον έχει σώσει τρεις φορές από τον βασμό. Αυτά για τους κύριους Παναθηναϊκούς.
1: Δεν μπορεί να αντέξει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αλλά αυτό έχει γίνει τρεις φορές.
1: Αντέχει χωρίς την ΑΕΚ, οι δύο αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση για υποβασμό, δεν έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός. Και έχει σωθεί από τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς που ασχολούνται και τους έχει κάνει ζημιά.
1: Αυτά είναι δανεικά, κύριε Γιώργο. Αυτά είναι δανεικά. Είναι σαν τα τύμπανα στο γάμο, είναι δανεικά. Σήμερα είναι ο ένας, αύριο θα είναι ο άλλος.
0: Λοιπόν, είπε κάποιος πάλι για το Τσιρόνι και αυτά που ήταν ο Μπαλόκας, δεν τον ήξερε ο Μπαλόκας. Κανένας Μπαλόκας και κανένας Τσιρόνις ήμουν στο γήπεδο καταρχήν. Το παιχνίδι αυτό στη Ζούπολη ήμουν στο γήπεδο. Κανένας Μπαλόκας, ο Μπαλόκας να παρατηρηθεί σε όλους, είναι ο Γιώργος ο Μπαλόκας που είναι ο άνθρωπος που διοργανώνει τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι. Είναι επικό και ακόμα το κατάγει ο Μαρινάκης. Ότι κανένας Μπαλόκας, κανένας Τσιρόνις και κανένας ήταν διαιτητής ο Προβίλος. Κανένας δεν έπαιξε ρόλο. Το παιχνίδι κύλησε, έχασε καθαρά 3-0 και έπρεπε να φάσει 5 και 6. Ο Παναθηναϊκός πάντα, θα του πω την κουβέντα χωρίς να με ρωτήσετε που τα ξέρω και αυτά, όπως και επί Κόκαλη και επί Μελισανίδη, ο Παναθηναϊκός ήταν τρυπημένος από μέσα. Τώρα παραπέρα δεν λέω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν μια αιτιολογία που ο Βαρδινογιάννης διέλυσε την ομάδα.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Αυτό ήταν μια αιτιολογία, δηλαδή φόρτωσε κατά μένα αδίκως στους παίκτες, δηλαδή χωρίς αυτό να είναι, έτσι όπως το λέω, άσχημο, φόρτωσε ότι οι παίκτες ή ήταν πιασμένοι ή ήθελαν να χάσουν.
0: Δεν είναι θέμα παίκτων μόνο.
1: Γι' αυτό διέλυσε την ομάδα. Γι' αυτό όλη αυτή η ομάδα τη διέλυσε.
0: Καταρχήν ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό είχε πάει η γραμματεία του κύριου Φιλιππίδη στο γήπεδο σαν επικεφαλής.
1: Ναι.
0: Θυμάω το όνομα. Ήταν και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν τη θυμάμαι τώρα. Ήταν γραμματέας και πάει επικεφαλής. Όταν παίζει ένα ντέρμπι, μάλλον παύλα τίτλος, δεν πας με τη γραμματέα επικεφαλής να παίξει ντέρμπι.
1: Δεν διαμαρτύρεται, πιστεύω, ο κάθε Παναθηναϊκός για το λοιπόν, αποτέλεσμα εντός γηπέδου.
0: Δεν ξέρουνε.
1: Διαμαρτύρεται για τον εκφοβισμό και για τον εντός εισαγωγικών τραμπουκισμό των φιλάθλων του Ολυμπιακού στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένιωσαν.
0: Στο γήπεδο ήμουν, έσκησε ρισούνα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που βγήκαν για προθέρμανση, τους πετάξανε 5-10 μπεκαλικά. Την ώρα που βγήκανε, αυτά που ψήφισαν από τα γήπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές, το ανώτατο τότε, και δεν θυμάμαι πόσο και 10 εκατομμύρια.
1: Απλά το, όσοι έχουν γνωρίσει το γήπεδο του Απόλλωνα, δεν είναι και από τα καλύτερα γήπεδα μπορεί να προστατεύσει. Να προστατεύσει τους παίχτες. Εγώ θυμάμαι. Παρακολουθούσα έναν αγώνα. Παρακολουθούσα με έναν αγώνα του Απόλλωνα με τον Ολυμπιακό πριν κάποια χρόνια, όταν έπαιζε βασικό σέντερ μπακ ένας φίλος μου.
0: Ναι.
1: Και σε απόσταση μισού μέτρου, ναι, κατά την έξοδο των παικτών του Ολυμπιακού, υπήρχε μια συστοιχεία ατόμων οι οποίοι καταργιόντουσαν τον ίδιο να σπάσει το πόδι σου ή να πεθάνει η μάνα σου ή να πάθεις καρκίνο ή τέτοια. Είναι από τα γήπεδα που η επαφή των ποδοσφαιριστών κατά την είσοδό του στο γήπεδο είναι σε απόσταση μέτρου, διότι οι κερκίδες είναι δίπλα στη φυσούνα.
0: Εντάξει, ήμουν στο γήπεδο και είχα βάλει και στοίχημα με τον Αλέκο, το παιδί που είχε το μαγαζί, ότι είχα σαν Παναθηναϊκός άρρωστος.
1: Ναι.
0: Και ο Φανάσος. Ναι. Λοιπόν, και πήγα μετά, κάναμε την καζούρα. Ναι, τέλος πάντων. Ήμουν στο γήπεδο, αυτό είναι ούτε Μπαλόκας ούτε κανένας. Εκεί ήταν και τρυπημένοι και με το Μελισανίδη. Τότε στο ποτάσμα που ο Αναϊκός πίστευε να το πάρει με τον Γιοβάνοβιτς,
1: ναι,
0: το θυμόσαστε, που ήταν μπροστά. Εγώ ήμουνα. Ήταν και κάποιοι άλλοι που ξέρουμε το παρασκήνιο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει ποτάσμα, το πάρει ΑΕ. Ο Μελισανίδης ήταν πολύ ισχυρό στο παρασκήνιο και το ξέρει από νέος, από τότε που ήταν στο ελληνικό. Και αυτό το οργάνωσε μετά με τον Σαββίδη και με τον Θωμά Μητρόπουλο. Κάτι να μην ξεχνάνε. Ο Θωμάς Μητρόπουλος μετά την έλευση του Μαρινάκη το 10 τον είχε διώξει από την ΠΑΕ. Ήταν ανεργός από το 8. Πήγε με το μέρος του Μελισσανίδη και φτιάξανε τη καινούργια ΚΕΛΤ και όλη την ΕΠΟ που φτιάξανε για να βοηθήσει την ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παιδιά, για μην λέτε τώρα μπαλιόκες και τέτοια κανένα.
1: Να
0: πω και κάτι άλλο βασικό. Ο κύριος Ιακώπουλος, συγχωρεμένος Θανάσης, είχε πει σε κάποια, κάποια στιγμή μαζευτήκαν, είχε πει: εδώ στο Παναθηναϊκό η μισή είναι Παναθηναϊκή και άλλη μισή είναι Κρυφολυμπιακή. Αυτό δεν το είπε για κάποιον. Αυτό το είχε το νόημα που είπα εγώ ότι ήξερε, ήξερε, αλλά δεν μπορεί αυτά να τα πει στον αέρα, ούτε σε δημόσιο. Ναι, ήταν μαζεμένοι μέτοχοι. Ήξερε ποιοι στο Παναθηναϊκό δεν παίζουν καλό ρόλο. Ο Παναθηναϊκός πάντα μετά τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη ήταν μια ομάδα μπέστε σκύλοι και αλέστε. Για να το πω για κάποιους Παναθηναϊκούς, για να μην ασχολούν και λένε μα έκανε Ολυμπιακός, είναι μπέστε σκύλοι και αλέστε.
1: Εγώ έχω μια συμβουλή. Οι Παναθηναϊκοί πρέπει να κοιτάξουν την ομάδα τους και οι Ολυμπιακοί την ομάδα τους. Ο καθένας να δει την ομάδα του και να δει. Δεν φταίει ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμένει ο φίλαθλος.
0: Ας ζητήσει το λόγο
1: στους υπεύθυνους της ομάδος του με κόσμιο τρόπο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην περίοδο ούτε των Κορνέδων. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην περίοδο που σπάγαμε τα γήπεδα και μπαίνανε μέσα και διαλύανε. Ούτε στην περίοδο που μπαίνανε και οργώνανε τα γήπεδα για να μην παίξουν οι ομάδες. Οι πολιτισμένα μπορούν να ζητήσουν το λόγο και να κάνουν την αντίδρασή τους. Και η μεγαλύτερη αντίδραση για να περάσει κατ' εμένα η γνώμη του φιλάθλου είναι το άδειο γήπεδο. Το άδειο γήπεδο είναι η μεγαλύτερη αντίδραση, η μεγαλύτερη τιμωρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία σε μια ομάδα που την σνομπάρουν οι φύλαθλοι και δεν πηγαίνει κανείς στο γήπεδο. Δεν μπορεί η θύρα 13 να βρίζει να φωνάζει και απ' την άλλη να γεμίζει το γήπεδο. Δεν μπορεί, εχθές το βράδυ, απαράδεκτο αυτό το πράγμα να γιουχάρει την ομάδα οι οργανωμένοι, να τη γιουχάρουν. Γιατί δεν γιουχάρουν οι απλοί φύλαθλοι. Γιουχάρουν οι οργανωμένοι. Όπως είναι απαράδεκτο όταν γιουχάρουν οι του Ολυμπιακού. Όπως είναι απαράδεκτο όταν γιουχάρουν τη ΣΑΕΚ.
0: Η Παναθηναϊκή ξέρετε πόσα χρόνια γίνεται αυτό που έχουν.
1: Όταν δηλαδή το παιδί σου κάνει μία ζαβολιά, θα το δείρεις.
0: Όχι.
1: Αυτό κάνουν λοιπόν. Πόσο παίκτης να παίξει.
0: Ο παίκτης είναι. Στο Παναθηναϊκό υπάρχει 30 χρόνια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή από τους 11, οι 9 είναι μισθοφόροι.
0: Ναι,
1: έρχονται εδώ για να κάνουν τη δουλειά τους και να πάρουν τα λεφτά τους.
0: Κύριε Δημό, η διχόνοια στο Παναθηναϊκό υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Αυτό οι Παναθηναϊκοί το καταλάβουν. Και όταν βγήκε κάποιο Παναθηναϊκό και είπε μια εβδομάδα το Βαρδινογιάννη το βρίζανε 1500, δεν το βρίζανε. Εγώ έχω φίλου Παναθηναϊκού χρόνια διαρκεία, το έβριζε, μου είπε ήμασταν 30.000 και 15 βρίζανε. Όταν το
1: γύμισε. Μα το ίδιο γίνεται και με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια και γιουχάρανε. Και γιουχάρανε.
0: Ο Παναθηναϊκό έχει άσχημο κλίμα εδώ και 30 χρόνια. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε γιατί πάμε για διαφημίσεις, φίλε μου. Να ολοκλήρωσε.
0: Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε που συνέσφερε.
0: Είσαι καλά. Και εσείς. Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Γιώργο, έτσι δεν είναι τα πράγματα. Πώς το βλέπεις εσύ? Το να γιουχάρεις στην ομάδα, καλό κάνεις.
2: Το βλέπω εντελώς διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν οι περισσότεροι. Εγώ το λέω και δεν θα το επαναλάβω. Είμαι ένας απλός φίλαθλος. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί. Ούτε προπονητικές συμβουλές είμαι σε θέση να δώσω, ούτε και πολύ περισσότερο διοικητικές και οικονομικές υποδείξεις να κάνω εγώ στους προέδρους των ομάδων που βάζουν το χέρι στην τσέπη. Με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο σαν θέαμα και μόνον. Από τη στιγμή που μπαίνουν οι παίχτες στο γήπεδο μέχρι την ώρα που ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ένα πράγμα όμως μου λείπει τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το πω. Ένα πράγμα μου λείπει, ότι δεν μπορώ να παρακολουθώ τα ντέρμπι της ομάδος που αγαπάω παρέα με τους φίλους μου που φοράνε διαφορετικά κασκόλ. Αυτό μου λείπει, τίποτε άλλο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Πότε θα ξανανταμώσουμε στο γήπεδο? Ξανανταμώσουμε στο γήπεδο, εσύ να με κερνάς το σάμαλι και εγώ να σε κερνάω την πορτοκαλάδα? Αυτό λείπει. Όχι. Όταν θα λυθεί αυτό, πράγμα που δεν θέλουν να το λύσουν.
2: Μα δεν
1: Δεν θέλουν να το λύσουν.
2: Να το λύσουν. Μα και οι ίδιοι εμείς οι οπαδοί. Αυτό ακούω τώρα. Άκουγα πρωτήτερα έναν πολύ καλό μας φίλο ακροατή στον αέρα που δήλωνε βεβαίως ότι είναι Ολυμπιακός και ότι δεν ασχολείται με τις άλλες ομάδες και μόνο με τον Παναθηναϊκό ασχολήθηκε από την εποχή του Ανδριανόπουλου. Μας πήγε στην εποχή του Ματζαβελάκη, του Μπουμπλή, του Βαρντινογιάννη κτλ. Και όλων αυτών. Λοιπόν, αν μας αρέσει το ποδόσφαιρο σαν θέαμα, ας αρκεστούμε στο ποδόσφαιρο σαν θέαμα. Αν θέλουμε να γίνουμε παράγοντες, ας βάλουμε στο χέρι στην τσέπη να γίνουμε κι εμείς παράγοντες.
1: Ναι, πήγαινε και αγόρα στην ομάδα, τι κάνεις ήδη.
2: Όταν λοιπόν βγαίνουν και λένε στον πρόεδρο, πούλα, πούλα, πρόεδρε, γιατί δεν αρέσουν οι επιλογές του πρόεδρου, εγώ ρωτώ αυτούς που λένε, εσύ τι πρόταση έκανες στον πρόεδρο, έφερες καμιά εγγυητική τραπέζη και στην απέρριψε. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ναι, έχουμε ακροατή.
1: Έχουμε. Ναι,
0: ναι. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλησπέρα, είστε ο κύριος.
1: Είμαι ο Κώστας από το Εγάλεο.
0: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλά είσαστε.
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους, αν υπάρχει τέτοια πρόταση, όσον αφορά που είπε ο κύριος Αλαφούζος.
0: Ναι, είπε κάποιος ακροατής μας ότι έγινε, αλλά πώς μπορούμε να κουβεντιάζουμε όταν δεν έχουμε ακριβώς όλο το ιστορικό.
1: Εγώ προσωπικά είμαι συμφωνώ όλοι οι άνθρωποι, όλα τα αθλήματα.
0: Έχετε την καλοσύνη λίγο το ραδιόφωνο σας ή κλείστε το καλύτερα. Κλείστε το και μας ακούτε από εδώ. Γιατί μικροφωνίζει. Ναι, ωραία, ωραία.
1: Κλείσει, τώρα είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι καλά τώρα, ναι.
1: Είναι καλύτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ναι, κάποια φορά με τις γραμμές είναι λιγάκι τα πράγματα περίεργα. Είμαι που λέτε σύμφωνα σε όλοι αυτοί που ξεκινάνε την ίδια εταιρεία, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται σπουδές, είτε οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Η ανθρωπότητα έχει αποφασίσει να γυρίσει τη ζούγκλα και το μεγάλο ζώο να τρώει το μικρό, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτήν της κατάστασης. Και δεν μπορώ να δεχτώ, επειδή ο άλλος, επειδή είναι επιχειρηματίας, και ξέρουμε πολύ καλά, αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ότι κανένας από αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες δεν πήγε μέσα για να οικονομήσει. Εντάξει, ούτε ανάγκη είχε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Αλαφούζος, ούτε κανένας από όλους αυτούς να πάρουν μια ΠΑΕ για να οικονομήσουν. Εντάξει, λοιπόν. Προσωπική μου γνώμη, ο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα από τα καλύτερα πλυντήρια που υπάρχουν χρήματος. Δεν είναι τυχαίο και πολλές φορές ακούω και κάποιους πάω, σκορπάει τόσα εκατομμύρια και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Σκορπάει τόσα εκατομμύρια γιατί έχουν μπουκώσει. Είναι απλά πράγματα. Και κακά τα ψέματα τον Αλαφούζο και τον Βαρδινογιάννη και τον κάθε ένα εφοπλιστή, πριν ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, δεν ασχολούνται καν κανείς μαζί του. Μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο τους ξέρανε. Όταν λοιπόν ένας πρόεδρος πηγαίνει στα γραφεία, πηγαίνει όταν γίνεται μια κλήρωση του Champions League, δείτε το και παλαιότερα, αλλά και τώρα. Ο Μπερλουσκόνη, ναι. Εσχωρεμένο.
0: Ναι.
1: Τον ήξερε κανένας τον Μπερλουσκόνη. Πώς τον μάθανε? Είναι ο πρόεδρος της Μίλαν. Ο Βαρνιζογιάννης είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Αυτό λοιπόν ανεβάζει το όνομά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρα. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι βόλεϊ, έτσι. Είναι ο βασιλιάς στο σπορ.
0: Σωστά, είναι ένα άθλημα μαζικό.
1: Δεν είναι ένα απλά ομαδικό άθλημα, είναι κι άλλα. Αλλά όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ενώ όχι, έχει μαζική αποδοχή στις μάζες.
1: Βέβαια. Μα είναι η ίδια κοινωνία το ποδόσφαιρο. Όπως το καταστρέφουν το ποδόσφαιρο με κύριους ηλίθιους, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου τη φράση, νόμους από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν το αντικείμενο, έτσι καταστρέφουν και την κοινωνία. Αυτό ήθελα και μάλιστα και τις προάλλες, το είπα και στο Δημοσθένη. Αυτό εννοούσα, ότι μορφωμένοι άνθρωποι καταστρέφουν πραγματικά αυτή την κοινωνία.
0: Ναι, και δεν σας ακούει και ο Δημοσθένης δίπλα μου είναι, ναι.
1: Και δεν εννοώ μορφωμένοι με την έννοια, γιατί η μόρφωση είπαμε. Πρέπει να είναι πνευματική και ηθική.
0: Σωστά.
1: Όταν δεν υπάρχει κυρίως η ηθική.
0: Άλλο γραμματιζούμενος και σπουδαγμένος και άλλο μορφωμένος. Τα είπαμε αυτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ. Εάν είναι 10 εκατομμύρια, 20, 30, διότι. Ακούστε να δείτε. Ένας πρόεδρος μιας μικρής ομάδος της Αλφα Εθνικής, έτσι. Η ομάδα του δεν είναι μόνο 22 ποδοσφαιριστές. Αποτελείται λοιπόν από ένα επιτελείο 150-200 ατόμων. Φυσικοθεραπευτές, γιατροί, εισιτήρια, αεροπλάνα, ξενοδοχεία. Όταν λοιπόν μια εταιρεία, καλά το λέω, έχει 1 εκατομμύριο το λιγότερο έξοδο το χρόνο, μπορεί να λέω και λίγα τώρα εγώ, έτσι, μπορεί να ίσως και να υπερβάλλω λίγο. Δεν είναι δυνατόν η μία ομάδα να παίρνει 10 εκατομμύρια και η άλλη να παίρνει 1 εκατομμύριο τη στιγμή που είμαστε σε ένα τραπέζι 14 και παίζουμε ένα κοινό παιχνίδι. Το ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ περισσότερα χρήματα, και δεν είμαι υπέρ να παίρνει ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια και ο άλλος 7, ας πάρει 5, ας πάρει 4, διότι το στοίχημα έχει και τη μικρή ομάδα και τη μεγάλη.
2: Δεν τα παίρνουν μόνο από το στοίχημα. Δεν τα παίρνουν μόνο από το στοίχημα. Δεν συζητάει για το στοίχημα. Αν είναι η πρόταση έτσι όπως την ακούσαμε, όπως μας διάβασε στην ανακοίνωση αυτή που διάβασε, μάλλον πήγε στον Ολυμπιακό, δεν μιλάει για το στοίχημα. Μιλάει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι άλλο το στοίχημα και άλλο τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Γιατί στα τηλεοπτικά δικαιώματα ο Πανετολικός όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, δεν συμμετέχει. Δεν είναι μέσα στο...
2: Ναι, το τηλεοπτικό δικαίωμα όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον, ή ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, αυτοί οι οποίοι θα δουν το Ολυμπιακός Πανετολικός, σαφώς δεν είναι οι ίδιοι ή του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό ή του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό.
1: Και λοιπόν, επειδή ο ένας έχει 5 εκατομμύρια και ο άλλος έχει 500.000 φιλάθλους, τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
2: Εδώ θα τα χαλάσουμε. Επιχειρήν συζητάμε. Δεν είμαστε ερασιτεχνική ομάδα. Δεν είναι ερασιτεχνικές οι ομάδες.
1: Επαγγελματικά να
2: γίνει. Όχι, όχι. Άμα είναι επαγγελματικά θα μιλήσουμε επαγγελματικά. Ο ένας έχει 500.000 και ο άλλος έχει 5 εκατομμύρια. Τώρα δεν νομίζω ότι μιλάμε σοβαρά.
1: Δεν
2: μιλάμε σοβαρά.
1: Μα πρέπει οι μικρές ομάδες για να δυναμώσουν.
2: Όχι, γιατί να δυναμώσουν. Δεν θα δυναμώσουν εις βάρος μιας επιχείρησης άλλης. Θα δυναμώσουν επειδή ο επιχειρηματίας κάνει τα κουμάντα του, ο επιχειρηματίας κάνει τα πλάνα του για να μεγαλώσει.
3: Τότε η Super League τι νόημα ύπαρξη έχει?
2: Η Super League.
3: Γιατί γίνεται όμως?
2: Η Super League γίνεται για να αναδειχθούν από εκεί μέσα οι ομάδες ανάλογα με το πόσα χρήματα ο καθένας θα διαθέσει. Τότε να βάζαμε όριο. Να βάλουμε όριο. Ότι δεν θα διαθέσει κανένας παραπάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν θα κάνει μεταγραφές παραπάνω από τόσα και να κάνουμε κλειστό κλαμπ των ομάδων ότι τόσα θα ξοδεύετε, τόσα θα εισπράτετε, τόσα. Τότε δεν θα επένδυε κανένας επιχειρηματίας.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέτε?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ασφαλώς δεν υπάρχει. Σήμερα ο κύριος Αλαφούζος χαλάει 60 εκατομμύρια και η άλλη ομάδα χαλάει 5. Υπάρχει.
1: Και τι έγινε. Ακούστε να δείτε, αν μιλάμε για αθλητισμό, έτσι, ή μιλάμε για ζούγκλα. Λοιπόν, η μικρή ομάδα για να μπορέσει και η μεγάλη για να υπάρχει.
2: Δεν είναι ένα τεχνικό αθλητισμό, κύριε. Το όνομά σα πώς είναι.
3: Κώστας.
2: Κύριε Κώστα, δεν είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι επαγγελματικό.
1: Για επαγγελματικό, γι' αυτό μιλάω για χρήματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος έχει ανάγκη τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Βεβαίως τα έχει, βεβαίως. Εγώ σας το λέω ότι τα έχει. Βεβαίως τα έχει.
1: Δεν τα έχει τα ανάγκη.
2: Βεβαίως τα έχει. 8 εκατομμύρια από εδώ, 5 εκατομμύρια από εκεί, 10 από εκεί. Σαφώς τα έχει. Γιατί αν δεν είναι τίποτα τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τότε δώστε μου και εμένα ή δώστε τα εσείς.
1: Αγαπητέ Δημοσθένη, δεν έχουν πίστη στις ομάδες για να οικονομήσουν. Για να ξεπλύνουν χρήμα.
2: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό εγώ. Δεν το δέχομαι εγώ. Εγώ καταρχάς δεν πιστεύω ότι υπάρχει μαύρο χρήμα να ξεπλύνουν. Άρα λοιπόν δεν.
1: Οπότε σταματάμε εδώ.
2: Ναι, εγώ δεν το δέχομαι ότι πάνε να ξεπλύνουν χρήμα. Δεν έχει ανάγκη ο κύριος Αλαφούζος να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Ή ο κύριος Μαρινάκης. Κανένας δεν έχει ανάγκη, τέτοια ανάγκη.
1: Διαφωνώ 100%.
2: Το αποδέχομαι, αλλά εγώ σας λέω και τη δική μου άποψη.
1: Εντάξει. Και το μαύρο το χρήμα μπορεί να το δείτε από ένα απλό πρακτορείο, όχι από τους εφοπλιστές. Ένα μικρό πρακτορείο να πάτε να ρωτήσετε το τι λεφτά παίζονται και το τι τζόγος υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Και είναι, ναι, εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά αυτά τα παίζει ο πρόεδρος της ομάδος?
1: Όπα, συγγνώμη. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και να παίζει 500 ευρώ τζόγο.
2: Όχι, είναι δικαίωμά του. Αύριο να μην έχει να φάει. Τι δικαίωμά του.
1: Δεν μπορεί να μου λες εμένα ότι δεν υπάρχει μαύρο χρήμα.
2: Όχι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει μαύρο χρήμα. Γιατί αν υπάρχει μαύρο χρήμα, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Και οι αρμόδιοι αυτοί που πρέπει να ελέγξουν, ας ελέγξουν να σταματήσει το μαύρο χρήμα.
1: Κοιτάξτε, ή θα ελέξουμε το μαύρο χρήμα, ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εσείς μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει. Ότι όλα είναι αγνά. Καθαρά.
2: Εγώ λέω αυτό που λέει η κοινή λογική του δικαίου ή του νομικού μας συστήματος. Δεν υπάρχει, γιατί αν υπάρχει είναι λεκταίο. Κατονομάστε μου εσείς. Εσείς που λέτε ότι υπάρχει, κατονομάστε τον αυτόν που έχει το μαύρο χρήμα. Κατονομάστε. Εγώ δεν έχω να κατονομάσω κανέναν.
1: Ο ένας θα ξεκινάει. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν.
2: Μα κατηγορείτε, έτσι λέτε. Ο πρόεδρος το έχει για να ξεπλύνει το χρήμα. Εγώ λέω ότι δεν ξεπλένει. Δεν έχει ανάγκη ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος να ξεπλύνουν.
4: Όταν έχει έσοδα 100 εκατομμύρια,
2: ναι,
4: θα πρέπει να παρουσιάσει και έξοδα. Δεν γίνεται να μην παρουσιάσει.
2: Είναι θα παρουσιάσει τα έξοδα που έχει.
4: Είναι, η κοινωνία είναι επιβλίο εσόδων-εξόδων.
2: Ναι.
4: Δεν και ποιος είναι κάτι παράνομο.
2: Έχετε εσείς, να, έχετε, έχετε εσείς να, μας δι, να μας πείτε, τώρα, να μας πείτε λοιπόν, ποιος και πού ξεπλένει. Έχετε να μας πείτε, μια, έχετε να μας πείτε ένα όνομα.
4: Έχει ανάγκη δηλαδή ο πρόεδρος της Ρεάλ, έχει δηλαδή ή της Μπαρτελώνα να οικονομήσει μέσα από την ομάδα του.
2: Γιατί να μην έχει, επιχείρησή του είναι. Επιχείρηση είναι, κύριε, επιχείρηση είναι. Τώρα,
4: δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
2: Άμα δεν έχει να οικονομήσει, αν δεν έχει.
4: Ο ένας με ένα εκατομμύριο και άλλος με
2: αν δεν έχει να οικονομήσει, αν δεν έχει λόγο να οικονομήσει, ας πουλάγε τους παίκτες και τους έδινε δωρεάν.
4: Από τον κρατικό κουρπανά, από το στίγμα, από τα τηλεοπτικά. Δεν λέω 100.
2: Δεν παίρνει, κύριε, ομάδα, δεν παίρνει από το κράτος τίποτα. Στην Ελλάδα, επαγγελματικές ομάδες δεν παίρνουν τίποτα από το κράτος. Από πού το βρήκατε ότι παίρνουν οι ομάδες από το κράτος, από πού το βρήκατε αυτό.
4: Από τους ιδιώτες.
2: Από την ιδιωτική πρωτοβουλία προέρχονται τα χρήματα. Από τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά, από τα δικαιώματα τα ραδιοφωνικά, από τα διαφημιστικά, από το στίχημα, από τις διαφημίσεις μέσα στο γήπεδο, από αυτά βγάζουν.
4: Η Κηφισιά δεν μπορεί να αντέξει, ρε παιδιά. Είναι αδύνατο, τι επαναχαϊκή αν τα λέτε.
2: Ναι, αν δεν μπορεί να αντέξει η Κηφισιά, κύριε, να την πάρει ένας επιχειρηματίας άλλος που αντέχει. Να βρεθεί. Να βρεθεί, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει.
4: Πρέπει να. Αυτό που σας είπα. Από τη στιγμή που παίρνουν τηλεοπτικά δικαιώματα και η ομάδα τους είναι μέσα σε αυτά και παίζει αυτό, δεν λέω να πάρει 50-50. Μιλάω 60-40. Οι μικρές και οι μεγάλες.
2: Παίρνουν αυτό που τους αναλογεί. Και εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε λογιστές. Εμείς δεν είμαστε λογιστές για να κρίνουμε το ποσοστό που θα πάρει ο ένας ή που θα πάρει ο άλλος. Αυτά υπάρχουν ειδικοί αρμόδιοι.
4: Και... Αν δεν κάνουν κάτι άλλο, δεν μπορούν να ανασταθούν.
2: Ναι, ο επιχειρηματίας της μικρής ομάδας που μπαίνει σε αυτό το σύστημα ξέρει από την αρχή τους όρους του παιχνιδιού. Τους ξέρει ή δεν τους ξέρει.
4: Κοίτα, τους όρους τους ξέρει, το παιχνίδι δεν ξέρει.
2: Άμα ξέρει τους όρους, πώς δεν ξέρει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξέρει τους όρους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια συζήτηση που είναι μια συζήτηση λογιστικών προθέσεων, εγώ δεν δηλώνω λογιστής και δεν δηλώνω οικονομολόγος. Εγώ δηλώνω ένας απλός επιχειρηματίας, ο οποίος επιχειρώ ανάλογα με την τσέπη μου. Δεν επιχειρώ ανάλογα με την τσέπη του αλλού. Δεν θα βάλω το χέρι μου στην τσέπη του αλλού. Για να πάρω για να φτιάξω τη δική μου επιχείρηση. Ο θα φτιάξω την επιχείρηση μου.
4: Το σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
4: Καταλάβατε. Να ανεβαίνει η Νόριτς και να παίρνει 250 εκατομμύρια.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά η Manchester City να παίρνει ένα δις. Όμως.
4: Όχι, δεν θα παίρνει.
2: Ένα δις παίρνει.
4: Όχι.
2: Ένα δις παίρνει.
4: Αν ισχύει αυτό που λέτε, όχι.
2: Τι όχι, έτσι είναι. Η διδάξασα χώρα το ποδόσφαιρο. Σας λέω ότι τα λεφτά που παίρνει η πρώτη ομάδα. Αυτά που έχει τα έσοδά της είναι να δεις. Δηλαδή θα υποχρεωθεί από αυτά που παίρνει το ένα δις η ομάδα που επένδυσε των Αράβων στη Manchester City να πάει να δώσει στην τελευταία χαλ που σήμερα ανέβηκε από το ένα δις. Δίνει τα 250 εκατομμύρια όπου ανέβηκε.
4: Από πού θα παίρνουν αυτά τα χρήματα.
2: Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τις εταιρείες που διαφημίζονται, από οπουδήποτε που διαφημίζουν στη φανέλα τους, στο γήπεδό τους, σε οτιδήποτε που μπορούν να πουλήσουν.
4: Από τις διαφημίσεις μερικά.
2: Ναι.
4: Ναι. Αλλά αν...
2: Επενδύει αυτό ο διαφημιζόμενος σε αυτή την ομάδα.
4: Αυτή η αναλογία που μου είπατε εσείς, τη θεωρώ σχετικά λογική. Την ναι. Αναλογία όμως να παίρνει 801 το ένα σε ένα εκατομμύριο εντάξει, και είναι τα μεγέθη τελείως διαφορετικά στην Αγγλία. Αλλά είμαι υπέρ οι μικρές ομάδες να ενισχύονται. Όχι παράνομα.
2: Ναι, ακούστε, δεν μπορεί να ενισχύεται παραπάνω από αυτό που τις αναλογεί. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι παντού ίδιες. Ανάλογα με το ποσοστό που επηρεάζει την αγορά. Η αγορά αποφασίζει το αποτέλεσμα. Δεν το αποφασίζουν τα γραφεία το αποτέλεσμα. Η αγορά η ίδια. Όταν δεν πουλάει μια ομάδα, δεν πουλάει αυτή η ομάδα.
4: Υπάρχουν δύο ταχύτητες. όχι δύο ταχύτητες, τρεις και τέσσερις ταχύτητες στο ποδόσφαιρο. Με συγχωρείτε, αλλά η Ελλάδα δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι στο ποδόσφαιρο. Με αυτή την έννοια. Μόνο μία-δύο ομάδες θα κάνουν.
2: Ναι, να μείνουν δύο ομάδες, κύριε. Να μείνουν δύο ομάδες, να μείνουν τρεις ομάδες, να είναι τέσσερις. Αυτό είναι το επιχείρημα στο ποδόσφαιρο. Έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δεχτούμε και τους επαγγελματικούς όρους. Οι επαγγελματικοί όροι λένε: αγωνίζεται ο επιχειρηματίας να ανεβάσει τα έσοδα και να μικρύνει τα έξοδα.
4: Ναι, αλλά πώς θα μικρύνει. Ναι, αλλά.
2: Δεν μπορεί να συναγωνίζεσαι. Δεν μπορεί να συναγωνίζεσαι.
4: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αγαπητέ φίλε.
2: Αν δεν μπορεί να κάνει, να αποχωρήσει. Άλλος. Το κενό, δεν υπάρχει κενό στο επιχειρήν. Την ώρα που φεύγει ο ένας, μένει ο άλλος.
4: Πώς θα δυναμώσει, αγαπητέ μου φίλε.
2: Θα έρθει ο επιχειρηματίας, αφού λέτε ότι ο επιχειρηματίας έχει λεφτά και. Να βρεθεί ο επιχειρηματίας. Η Καλαμάτα, παραδείγματος χάρη, ανέβηκε.
4: Θα πάει να δώσει.
2: Η Καλαμάτα έχει ένα σοβαρό επιχειρηματία.
4: Ένας, δύο.
2: Ωραία. Το ίδιο, γιατί δεν έχει ο Πανετολικός ένα σοβαρό επιχειρηματία. Δεν έχει ο Όφη σοβαρό επιχειρηματία. Δεν έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει ο Ηρακλής. Δεν έχει ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός πώς μπόρεσε και ανταγωνίστηκε τις μεγάλες ομάδες με μικρό μπάτζετ. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα.
4: Να έκανε μια διακοπή.
2: Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ είμαι κάθετα αντίθετος. Πρέπει να παίρνει ο καθένας αυτό που του αξίζει, αυτό που του ανήκει. Όχι να βάζει το χέρι στην τσέπη του αλλού, με το έτσι θέλω. Ή να κάνουμε πολιτικές με ξένα χρήματα.
4: Όχι 100%, το εξηγώ ξανά. Ένα 60-40, ένα 55-45, όταν αφορά για να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες και να μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Δεν γίνεται.
2: Τότε λοιπόν και στις επιχειρήσεις που έρχεται η κυβέρνηση και λέει αυξάνω κατά 15% 20% τον κατώτατο μισθό στους υπαλλήλους ή στους εργάτες ή οπουδήποτε, τότε να λέει στις μικρές επιχειρήσεις για να τις βοηθήσω δεν το αυξάνω. Θα σας αρέσει αυτό?
4: Γιατί να δεν καταλαβαίνω. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει 10% αυξήσεις,
2: ναι,
4: στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
4: Ωραία. Το λέει για όλους.
2: Για όλους. Και στη μεγάλη επιχείρηση και στη μικρή. Πώς η μικρή θα ανταγωνιστεί λοιπόν τη μεγάλη?
4: Είτε έχει μια επιχείρηση 100.000 ατόμων, είτε έχει μια επιχείρηση 10 ατόμων. Η αύξηση που θα πάρουν αυτά τα άτομα είναι συγκεκριμένη. 10%. Δεν θα πει στον ένα θα δώσω ένα και στον άλλο θα δώσω 10%. Τα έξοδα που έχει ο άλλος που έχει 100.000 προσωπικό είναι συγκεκριμένα, ο άλλος που έχει 10 είναι συγκεκριμένα.
2: Να σας πω κάτι. Μου γράφει ένας φίλος και συνεννώ. Μου γράφει ένας φίλος και συνεννώ σε αυτό. Να πάρουμε για παράδειγμα, λέει, την Νίκη Βόλου που την πήρε ένας επιχειρηματίας, δεν θα πω το όνομα, πήρε τα τηλεοπτικά τα δικαιώματα, πήρε τα λεφτά. Και σε λίγο δεν πλήρωσε κανένα και άφησε την ομάδα.
4: Α, συγγνώμη, αυτό ήθελα να σας το πω εγώ τώρα.
2: Ναι.
4: Όχι όπως κάνανε με τις τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς και διάφορες άδειες που δίνανε. Τα χρήματα τα οποία θα δοθούν.
2: Κύριε, απαντώ στον κύριο Στέφανο που. Μισό λεπτάκι να απαντήσω γιατί. Απαντώ στον κύριο Στέφανο το βιοτέχνικα. Μιλάμε 30 λεπτά εκτός αθλητισμού και μάλλον δεν έχετε καταλάβει και να μας αποκαλείτε δεν είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε ραδιόφωνο και θα μπορούμε να συζητάμε οτιδήποτε που απασχολεί και οτιδήποτε είναι καλό για όλους. Δεν θα μας βάλετε εσείς όπου θέλετε και ό,τι θέλετε να συζητάμε. Συζητάμε τα πάντα. Δεν λέω σε εσάς, κύριε Κώστα. Δεν θα μιλάμε συνέχεια για τα μεταγραφικά ή τις μεταγραφές ή στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Δεν θα ασχολούμεθα συνέχεια. Θα ασχολούμεθα και με λειτουργικά προβλήματα του αθλήματος ή των αθλημάτων που αγαπάμε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, κύριε Στέφανε, να είστε πιο προσεκτικός όταν μας στέλνετε τέτοια μηνύματα.
4: Ο κύριος Στέφανος, έστειλε μήνυμα.
2: Ο κύριος Στέφανος, ναι.
4: Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να πει ο άνθρωπος. εγώ το, αυτό που ήθελα να το πω το λέω με αγνές προθέσεις, έτσι.
2: Όχι, πάει... δεν μέμβω με κανέναν. Απλώς απαντώ στον ίδιο τόνο με τον οποίο απευθύνεται σε μένα. Ότι δεν είναι αθλητικό είναι ραδιόφωνο. Αν εσείς θα ξεχωρίζετε σε αθλητικά, ενημερωτικά, μουσικά, είναι πρόβλημά σας. Μάλλον έχετε καταλάβει κάτι λάθος. Εδώ λύνουμε, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα, προσπαθούμε να λύσουμε καταστάσεις δύσκολες, οι οποίες ταλανίζουν τόσα χρόνια, τόσα χρόνια αυτή τη ρημάδα την Ελλάδα.
4: Δεν θα τις λύσουμε εμείς τις αυτές τις καταστάσεις.
2: Προσπαθούμε, δεν λύνουμε, προσπαθούμε, προσπαθούμε. Δεν είπα ότι λύνουμε, γνωρίζω ελληνικά, προσπαθούμε να λύσουμε, προσπαθούμε.
4: Μία πρόταση έκανε κάποιος, δεν έχουμε διαβάσει όπως είπα.
2: Αυτό, θα τη διαβάσουμε την πρόταση, θα την αξιολογήσουμε.
4: Όλες τις λεπτομέρειες.
2: Θα την αξιολογήσουμε την πρόταση και θα δούμε...
4: 50. Το λέω και το ξαναλέω. Όχι 50-50, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτό το χάος.
2: Α, ναι, απλώς. Απλώς δεν μπορούν να τα ισοπεδώνουμε όλα και τα φέρνουμε όλα, όλα στο ίδιο καλάθι. Ο καθένας κρατάει το καλάθι του ανάλογα με τη δύναμή του.
4: Ωραία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρότι ανέβηκε ο Νιτόνι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αμήν, αμήν και από το στόμα σας και στο τέλος αυτή.
4: Από όλους και για όλους. Και συγχαρητήρια και στον Όφη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Ακούμε.
5: Ναι.
2: Σας ακούω. Παρακαλώ, σας ακούω. Κλείστε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Έπεσε ο κύριος. Έχει βγει και η αποστολή του Ολυμπιακού για αύριο. Για αύριο θα σας ενημερώσει σε λίγο ο κύριος Ιωάννου στο δελτίο, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων θα σας ενημερώσει, θα κάνει ένα ξεχωριστό για να σας ενημερώσει. Ο κύριος Λευτέρης μου λέει από τα λεγόμενα του φίλου του Κώστα κατάλαβα πως ο Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Αλαφούζος και Σαββίδης πρέπει να δίνουν χρήματα στον Πρίτσα της Κηφισιάς για να συντηρήσει την ομάδα. Αν δεν μπορεί, στο Εραστεχνικό. Ο κύριος ο Πάνος ο Γιώργας λέει κουράγιο Δήμο, τι ακούμε. Εσύ περιμένεις να φτιάξεις εκπομπή με τέτοια μυαλά που κουβαλάει ο καθένας. Δεν προσπαθώ να φτιάξω εκπομπή. Προσπαθώ να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Τα πράγματα μάλλον με το όνομά τους. Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει οι Έλληνες είναι οπαδοί. Δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο, αγαπούν μόνο την νίκη και έτσι έχουν γαλουχή στα παιδιά τους. Το ποδόσφαιρο δίνει μεγάλη έγκλη και δόξα. Σε μια νύχτα σε μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Γιώργο, πρέπει να κάνεις μια εκπομπή για την ελληνική γλώσσα. Αυτό απευθύνεται στον κύριο Καραμπεσίνη. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν παίρνουν όλοι τα ίδια χρήματα. Ο Αντώνης, ο Βακαλόπουλος λέει: δεν σας προβληματίζετε, πάνω από το 90% που τηλεφωνούν είναι Ολυμπιακοί. Μάλλον δεν μπορεί να απογαλακτιστεί ο θαυμός από τον Ολυμπιακό. Από τον λόγο τους καταλαβαίνεις κάποιος την τοξικότητα που τους διακατέχει. Φίλε μου, το αν παίρνουν Ολυμπιακοί. Εδώ δεν απαγορεύτηκε σε κανέναν να πάρει. Το αν παίρνουν Παναθηναϊκοί δεν απαγορεύτηκε σε κανέναν. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε. Αλίμονο να βάλουμε κρυσάρα ή κόσκινο εδώ να κοσκινίζουμε ποιοι θα είναι οι Ολυμπιακοί και ποιοι θα είναι οι Παναθηναϊκοί. Και η τρύπα από τον Ολυμπιακό να είναι μεγαλύτερη από τους Παναθηναϊκούς. Αυτό έλειπε. Μάλλον έχετε καταλάβει λάθος. Αυτό το μαγαζί δεν το συντηρεί ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ. Το συντηρούν βέβαια έχοντας. Φιλάθλους ή οπαδούς οι οποίοι συμμετέχουν, αλλά όταν έρθει το τέλος του μήνα το συντηρεί η διοίκηση του σταθμού. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το χώρο να βγαίνουν όλοι. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο?
6: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Ο λόγος είναι ελεύθερος και ο καθένας μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και δεν γίνεται εδώ πόρτα ποιοι, με,
2: διαλογή.
6: Με αθλητικά φρονήματα. Ο καθένας μπορεί να πάρει ελεύθερα και αν πει την απόψη του.
2: Μα δεν έχουμε ρωτήσει κανέναν την ώρα που σηκώνουν η κυρία η Ανδρέα Ναϊπούλη, ο κύριος Μάριος το τηλέφωνο. Δεν ρωτάει τι ομάδα είσαι.
6: Α, δεν ρωτούν.
2: Όχι, πρέπει να ρωτάμε. Να κάνουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, θα καθιερώσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα και θα λέμε ότι θα σας ρωτάμε τι ομάδα είστε και ανάλογα με την ομάδα θα βγάζουμε. Και τότε θα έχουμε πράγματι την ευθύνη. Ότι αν αυτό το μαγαζί παίρνουν Ολυμπιακοί, αν παίρνουν Παναθηναϊκοί.
6: Εντάξει.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
6: Εντάξει.
2: Δεν είναι σοβαρά. Και σας το λέω τώρα που για μας είναι η τελευταία εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Από Δευτέρα θα είναι ο κύριος Καραμπέλα.
3: Από τη Δευτέρα Παλιούρας θα είναι τα ραφάλ του σταθμού αυτή την ώρα εδώ.
2: Ναι.
3: Θα είναι ο Θέμης ο Παλιούρας.
2: Θα είναι ο Θέμης ο Παλιούρας με κάποιον άλλον έκπληξη από πρώτη του μήνα.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω. Επειδή και ο Θέμης ο Παλιούρας είναι ένα ευγενές παιδί, είναι ένας ευγενής άνθρωπος, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τηρήσετε και εσείς αυτή την φιλοσοφία που έχουμε εμείς και να σεβαστείτε την προσπάθειά μας. Διότι δεν θέλω να αναγκαστούμε να απορρίπτουμε κανέναν με το που τηλεφωνεί. Δεν το κάναμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε τώρα. Μια φορά εγώ ζήτησα να κλείσει το τηλέφωνο ως έναν φίλαθλο, ο οποίος εξέβηγε και ενώ τα πολιτικά είναι μέχρι ένα ορισμένο σημείο, άρχισε να λέει πράγματα τα οποία ήταν και μηνύσιμα. Δεν μπορεί εμείς.
7: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
10: 97,3. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναΐρ Τικνιζιάν. Εκτός έμειναν η Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg για το Nations League. Όπως έκανε γνωστό η ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Προβληματισμός επικράτησε στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με τη Χράντα Τσκράλοβε. Ανησυχία για τον Τσάπρα που αποχώρησε με τραυματισμό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς. Με τον Νικολό Σκύρα να αναφέρει πως οι Ασπρόμαυροι έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τωρίνο για πιθανό δανεισμό. Ξανά στο προσκήνιο η περίπτωση του Σλοβάκου Βόρ Νταβίτ Στρελέτς. Απαιτούμε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές μας το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά για αναφορές που γίνονται τις τελευταίες ημέρες για ποδοσφαιριστές του. Σε αλλαγές στο σχήμα της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανέα αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικεί ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Η στόχη είναι πολύ μεγάλη, ήρθε για να βοηθήσω την ομάδα και να κατακτήσουμε τίτλους μαζί, ανέφερε ο Μπάμπης Λυκογιάννης στα social media της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς από τον Άρη. Ο Άγγλος αριστερός μπακ θα ανήκει στους κίτρινους μέχρι το 2030. Οι Λάφκας Εγκλεζόπουλος και Ντιόπ παραχωρούνται ως δανεικοί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς από τους Θεσσαλονικείς. Ονειρική βραδιά εχθεσινή για τον Όφη που είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τεράστια βραδιά και μεγάλη νίκη, έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, το μήνυμα του Θανάση Ανδρούτσου. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Ο Κολομβιανός φόρο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργος. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία της Dubai BC στη Euroleague για παράνομη προσέγγιση του Thomas Gokcup. Με αρκετές ομάδες από τη διοργάνωση να παίρνουν το μέρος της ελληνικής ομάδας. Πραγματοποιήθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παικτών των Πειραιωτών εν ώψη της νέας σεζόν. Στον Στίβο, την τρίτη του πρωτιά, στα φετινά meeting διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 12 στο Diamond League της Λοζάνης. Μετάδοση από R2 Sport. Την πρώτη του προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ πραγματοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεστφαλούς στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Η Μπαρτσελώνα συμφώνησε με τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, με τον Κροάτι goalkeeper, να παραμένει στη Φενέρμπαχτσε ως δανεικός από τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Δήμος Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Επανήλθαμε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι, ποιος είναι στον αέρα? Σας ακούω.
4: Μακούτε?
3: Ναι, ένας. Δώσ' μας την πρώτη γραμμή πρώτα, Γιώργο. Κατέβασε τη δεύτερη. Παρακαλώ.
4: Ποιος είμαι, εγώ είμαι?
3: Ναι, εσείς.
4: Ναι, Δημοσθένη και κύριε Καραμπεσίνη. Επειδή προηγουμένως είπατε κάτι ότι έκανα εγώ μια πρόταση στον αέρα, σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στο 10.gr 21.8 13.56. Το άρθρο λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει.
3: Δεν είπε αυτό το πράγμα ότι κάνατε εσείς την πρόταση. Είπε, είπαμε είχε ότι μας διάβασε.
4: Είπε ότι δεν υπάρχει πρόταση.
3: Μας διάβασε.
5: Δεν είπε. Κύριε Γιώργο,
3: όχι.
5: Επιτρέψτε μου να πω τι είπα και μετά τα πείτε όλα αυτά.
3: Για να μην πούμε παραπάνω πράγματα.
5: Είπα επί λέξη, γιατί αυτά καταγράφονται εδώ. Αυτό που είπα είναι ότι ακούσαμε από ακροατή για κάποια πρόταση του Αλαφούζου ως Προέδρου της Λίγκας. Δεν μπορώ να τη σχολιάσω εφόσον δεν την έχω μπροστά μου. Αυτά είπα και εξακολουθώ να το υποστηρίζω.
4: Πολύ
5: αυτό
4: όμορφα.
5: Και μου.
4: Λοιπόν, ακούσε λοιπόν κάτι. Α. Δεν είναι πρόταση το ακροατή. Είναι πρόταση, είναι άρθρο συγκεκριμένο. Σας είπα και
3: το είπατε τώρα. Τώρα είπες από που το διάβασες.
5: Τώρα τα λέτε. Τώρα.
3: Εγώ είχα την εντύπωση ότι το πήρες από την ΠΑΕ.
4: Σας λέω την πρόταση ακριβώς να την ακούσετε.
5: Ναι, ωραία, είμαστε όλα αυτιά, την ακούμε τώρα.
4: Προτείνει τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από την τηλεοπτικά τους δικαιώματα να καταλήγουν σε ένα ταμείο και να γίνεται ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων. Η απάντηση του Ολυμπιακού, αντί να έρχεστε εδώ σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του. Και αν είναι δεύτερος φορέας και τρίτος, ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε 2 χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι 3 μεταξύ σας. Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον. Αν λοιπόν οι 4 μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουν μέσω λίγκας, όχι με ποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία, διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια. Ενώ ακόμα επισήμαναν, για όλα αυτά που λέτε, κύριε Αλαφούζου, έχετε κάποια μελέτη, αριθμούς, κάτι? Ή απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες όλοι? Θέλουμε την κεντρική διαχείριση, αλλά δεδομένα δομημένα από τη Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες. Αυτό υπόθηκε στην τηλεδιάσκεψη της Super League που προέκυψε και το άρθρο είναι 21.8, 13.56 σηκωμένο.
3: Ωραία. Εμείς λάβαμε γνώση που σηκώθηκε. Εγώ, για να σου να καταλάβεις, θεωρούσα μέχρι να μας πεις ότι το έγραψε το 10.gr, θεωρούσα ότι είχε την ανακοίνωση από κάποιο, στέλεχος του Ολυμπιακού. Αυτό κατάλαβα.
4: Αυτό κατάλαβα.
3: Από την ώρα που ο κύριος Καραμπεσίνης.
4: Επειδή εγώ βγήκα πριν τις 13.56.
3: Αναφέρει.
4: Σηκωμένο 13.56.
3: Ναι, αναφέρει λοιπόν και σας είπε ότι από την ώρα που εγώ δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση, δεν μπορώ να σχολιάσω. Εγώ επίσης.
4: Η ουσία είναι ότι
3: από την άλλη, εγώ τη σχολίασα.
4: Επειδή τυχάνει να έχω μια ομάδα, λοιπόν, θα το πω πρώτη φορά στον αέρα, η οποία είναι στη League One.
3: Ναι.
4: Ακούστε λοιπόν τι θα σας πω εγώ. Και αν θέλετε, τη λέω και την ομάδα, δεν έχω και κανένα πρόβλημα.
3: Δεν έχουμε πρόβλημα.
4: Έχω τον Bromley. Λοιπόν, εγώ έπαιξα τελικό πέρυσι στο Wembley με 17.800 εισιτήρια με 9.500 διαρκείας.
3: Ναι.
4: Και είμαι League One. Ξέρετε την League One. Τρίτη κατηγορία.
3: Ναι.
4: Μπορείτε να μου πείτε πόσα εισιτήρια κόβει η Κηφισιά? Πόσα εισιτήρια κόβει ο Βόλος?
3: Ναι.
4: Πόσα εισιτήρια κόβει ξανά?
3: Μα γι' αυτό είπαμε. Είπε κάποιοι, ναι, αλλά δημιουργεί. Αν δεν υπήρχε η Κηφισιά ή ο Βόλος ή οτιδήποτε, δεν θα υπήρχε. Εγώ είμαι υπέρ. Ναι, να κατανεμηθούν με βάση.
4: Απαντάω σε κάποιον.
3: Να κατανεμηθούν. Να μας πούν πόσοι.
4: Κώστα που είναι τη Δευτέρα από το Εγάλιο, την Τρίτη από τη Χίο και την Πέμπτη από τη Μάτρα. Του απαντάω λοιπόν, για να το καταλάβει καλά, ότι όταν κάποιοι επιχειρηματίες επενδύουν στο ποδόσφαιρο, βάζοντας λεφτά, χρήματα και την προσωπική του ζωή ακόμα, δεν υπάρχουν κάποιοι ξυπνητζίδες, αεριτζίδες, που θα έρχονται με 100 εισιτήρια να παίρνουν τα κέρδη των εταιριών. Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
3: Μα αυτό υποστηρίξαμε κι εμείς.
4: Παίρνουν 250 εκατομμύρια, άφησε με να ολοκληρώσω την υποσχέση, χωρίς να κόβουν ούτε ένα πένι από τις μεγάλες ομάδες. Εδώ στην Ελλάδα θέλουν να παίρνουν τα 250 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη, κόβοντας όμως από τις μεγάλες ομάδες. Όταν σήμερα μικρές ομάδες της Super League παίρνουν 3,5-4 εκατομμύρια από τηλεοπτικά και από το στοίχημα και ο Ολυμπιακός παίρνει 17, 5 φορές παραπάνω, στην Αγγλία που παίρνουν 250, παίρνουν ένα δις.
3: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι, εγώ δεν έχω κάνει διοίκηση οικονομικών ομάδων. Εγώ θα σου πω μόνο διοίκηση οικονομικών ραδιοφωνικού σταθμού. Όταν εκείνος ο ανεκδίηγητος υπουργός έκανε τη λίστα, που του την έδωσαν τη λίστα της χρηματοδότησης των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών σταθμών και των ιστοσελίδων, γιατί έδωσε σε κάποιους 200.000, 500.000, 1 εκατομμύριο και σε κάποιον έδωσε 10.000 και 20.000. Ανάλογα λοιπόν με τη δυναμική του κάθε.
4: Ακριβώς.
3: Άρα λοιπόν, ας δούμε λοιπόν πόσα. Πόσα εισιτήρια κόβει η ομάδα.
4: Έσοδα που είχε ποτέ η Super League μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μπορεί ο κύριος Αλαμπούζης να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερα. Εγώ μιλάω μέχρι σήμερα.
3: Ναι.
4: Που μιλάμε,
3: και μακάρι τα εξασφαλίσει.
4: Τα εξασφάλισε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ναι.
4: Όταν οι άλλοι, τώρα έρχεται κάποιος και τους λέει τα 17, αυτό που είπε ο Γιώργος Στομενίδη έχει δίκιο. Τα 17 που θέλεις να πάρεις εσύ θα τα κάνω 13 για να σε έχω πιο κοντά εγώ.
3: Ναι.
4: Αυτό τους λέει.
3: Ωραία, εγώ λοιπόν έχω να πω λοιπόν κάτι. Ας, άλλη μια, εγώ μια πρόταση έτσι ακαπέλα και τέτοια. Ας κατανεμηθούν τα χρήματα σε συνολικό ταμείο, αλλά με το πόσα εισιτήρια σε όλη τη χρονιά κόβει μια ομάδα. Δεν μπορείς να κόβεις όλη τη χρονιά 10.000 εισιτήρια και ο άλλος να κόβει 40.000 εισιτήρια σε μια αγωνιστική.
4: Μην μη συγκρίνεις το ποδόσφαιρο Δημοσθένη της Αγγλίας της Ελλάδας. Εγώ
3: όχι, λέω για την Ελλάδα εγώ. Την ψωροκόστενα.
4: Στο Κέντ, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο και έχω διαρκείας 6.300.
3: Ναι.
4: Και ο Ηρακλής δεν έχει πάνω από 2,5. Ο Άρης δεν έχει πάνω από 2,5. Είναι δυνατόν να πάρω τα ίδια λεφτά από αυτά που παίρνω εγώ?
3: Μα όχι, γι' αυτό λέμε η πρόταση πάσχει στο κομμάτι αυτό. Δεν πάσχει επειδή την έκανε ο Αλαφούζος. Πολύ καλά την έκανε, η δικαίωμά του.
4: Να παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με 35 άτομα, να κόβει ο Ολυμπιακός full season.

0: Κομπέκα.gr, εγώ σας το λέω δημόσια, είναι αναρτημένη η έκφραση. Το τι ακριβώς κάνει ο λαός, διαβάζετε ακριβώς την πρόταση. Δεν υπάρχει. Υπέρ των μικρών λέει. Τι υπέρ των μικρών?
1: Ναι, αλλά δηλαδή, το υπέρ των μικρών, ξέρετε.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Επειδή.
0: Να φέρνουμε βαθμούς στην Ελλάδα και στην Εθνική Ελλάδος με τα λεφτά του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε επιχειρηματίας και τα γνωρίζετε αυτά, τώρα μία πρόταση που λέει υπέρ των μικρών, δεν είναι οικονομική πρόταση αυτή, είναι ευχολόγιο. Είναι ευχολόγιο για τον παπά στην εκκλησία αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Η ανακατανομή υπέρ των μικρών. Καταλάβατε.
1: Ναι. Αν η ανακατανομή όμως δεν έχει κάποιες έννοιες όπως είναι αναλογικότητα και πολλά άλλα, δεν είναι πρόταση οικονομική. Δεν είναι πρόταση οικονομική.
0: Γιατί αντιδράσανε πολλές ομάδες.
2: Και αν εφαρμοστεί αυτό, δεν θα υπάρχει. Αν εφαρμοστεί ότι αυτή το ευχολόγιο, αν μπορέσει ποτέ και γίνει, τότε η μεγάλη ομάδα που κόβει τα πολλά εισιτήρια που έχει τα μεγάλα έσοδα, δεν θα τρέξει να κάνει καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν θα τρέξει να βρει χορηγό καλύτερο στο τηλεοπτικό της συμβόλαιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια πρόταση πιστεύω που ξεπερνάει τη Λίγκα. Δεν νομίζω. Επειδή την παρακάμπτει τη Λίγκα.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστούμε.
0: Και ο Γιώργος όταν βγαίνει στον αέρα για μένα μιλάω να το ξέρετε. Ούτε τοξικός είμαι, ούτε αεριτζίδικες κουβέντες λέω.
1: Το έχουν
0: στη ζωή μου.
1: Το έχουν οι Γιώργοι, το έχουν αυτό οι Γιώργηδες, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, πάμε Γιώργο παρακάτω, γιατί έχουμε πολλούς. Είναι φορτωμένο τηλεφωνικό κέντρο, να
0: είσαι
2: καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Με ακούτε?
2: Ναι, ακούω πολύ καλά.
3: Ωραία. Λοιπόν, χαιρετίζω όλο το συνδιαχείο. Ακούω δυναμικό του Ελλάδα Σπόρο FM 94,3.
1: Κύριος.
2: Είσαι ο κύριος?
3: Γιώργος.
2: Και εσείς Γιώργος.
3: Καθώς και όλους τους υγιείς φιλάθλους οπαδούς ανεξαρτήτως οπαδικής ή φιλάθλους προτίμησης και χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους. Λοιπόν, κύριε Καραπεσίνη, μιλάτε λίγο αλλά λέτε πολλά σωστά πράγματα. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, είπατε στην αρχή κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Προσωπικά εγώ θέλω να χάσει την Τσεχία ώστε τα προβλήματα να μην κρυφθούν κάτω από το χάλι. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
2: Συνήθως, να ξέρετε, μια νίκη κουκουλώνει τα πράγματα. Αλλά και δίνει και την ευκαιρία ανασύνταξης, αν λάβουν το μήνυμα οι διοικούντες.
3: Δεν έχει ληφθεί το μήνυμα και στα τρία μάτα αυτά.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αν είχε ληφθεί το μήνυμα το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα ήταν σε καλύτερες μέρες από αυτές που περνάει τώρα.
3: Ναι.
2: Εμένα με εκνευρίζει ο οποιοσδήποτε που γιουχάρει την ομάδα του. Δεν μπορώ να αποδεχθώ κανέναν.
3: Όταν δεν παίζει μπάλα.
2: Όχι. Απαγορεύεται αυτό. Δεν γιουχάρουμε την ομάδα. Είναι σαν να πιάνουμε το παιδί μας. Όχι. Την επόμενη Κυριακή, στον επόμενο αγώνα, δεν πάμε.
3: Δεν πάει κανένας.
2: Δεν πάμε. Ναι, δεν το βλέπω να μην πηγαίνει κανείς, γιατί στον επόμενο αγώνα, ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός χάσει.
3: Πώς ήταν η κυρία μου, 15.000, ήταν 10. Πώς ήταν?
2: 15.000, λίγοι είναι 15.000.
3: Λίγοι,
2: όχι, δεν είναι λίγοι.
3: Ήταν 80.000, πώς θα το κάνουμε, έχει φύγει ο κόσμος.
2: 80.000 ήταν όταν ο κύριος Αλαφούζος έβαλε με 5 ευρώ το εισιτήριο. Για να με δεδομένο να μπορέσει.
3: Μιλάει
1: για προ-Αλαφούζο.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτή τη άποψη.
3: Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν πάει κανένα στο γήπεδο. Αν γίνει αυτό επί πολλά χρόνια, αποσύρεται ο κόσμος από το γήπεδο. Ναι. Είναι τόσο απλό.
1: Έτσι.
3: Ένα άλλο θεματάκι θα ήθελα να πω τηλεγραφικά κάποια θέματα. Άκουσα από εδώ κάποιο κύριο ότι όχι είναι ο Όσου Φουκού Β'.
2: Όχι. Λόγω των πολλών παικτών που προέρχονται από τον Ολυμπιακό. Ακόμα και του Κόντι, ο οποίος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού. Γι' αυτό, χάριν γούστου λέγεται αυτό, και υπομορφή τρολαρίσματος.
3: Ναι, και εγώ
2: δεν λέγεται. Δεν λέγεται.
3: Δεν
2: με σοβαρότητα, αλλήμον.
3: Όχι, ναι, μα.
2: Είναι ποινικά κολάσιμο να θεωρείται μια ομάδα.
3: Δεν είπα ποινικό κολάσιμο. Ναι. Τίποτα. Είναι όλα μια χαρά.
2: Ναι.
3: Να ολοκληρώσω την έκφραση και να τοποθετηθείτε.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ λέω έτσι, ας πούμε ότι είναι βίτα Παναθηναϊκός. Γιατί Χρήστο Γιώργος, Αποστολάκης, Πούγκουρας, Κλίντμαν Λίλο, αναπληρωματικός καματοδότης.

0: τερματοφύλακας, Άιτορ Κόντις, ως προπονητής, ο Γιουνθέκης, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, Αθανασίου, Κοστούλας, Αντρούτσος, Μπουχαλάκης. Έτσι, πόσο είναι το σκορ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη μία μεριά, 4 από την άλλη. Εγώ δεν θέλω να λέγεται Παναθηναϊκός, ας λέγεται ως Βίτα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, κανένα. Δεν είναι στις ονομασίες.
0: Δεν με απασχολεί κανείς.
1: Μα δεν είναι και στις ονομασίες το θέμα.
0: Ούτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τέτοιο, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, κάτι προχθές για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα των υλοποιήσεων παλιά και τα λοιπά. Από παλιά λοιπόν, από τη δεκαετία του 72 μέχρι το 81, υπήρχαν υλοποιήσεις σε όλες τις ομάδες. Κάποιος είπε χθες λοιπόν για τον Μπιστάκη και τον Ντεμέλο.
1: Ναι.
0: Αυτοί παίξαν σαν ξένοι. Εγώ θα το πω όμως και κάποια άλλα ονόματα.
1: Όχι, ο Μπιστάκης δεν έπαιξε σαν ξένος. Όχι, λάθος κάνετε.
0: Εγώ θα του. Ναι.
1: Ως Έλληνας έπαιξε. Ως ελληνοποιημένος. Ο Μπιστάκης. Ναι, ναι. Γι' αυτό και ονομάστηκε και Μπιστάκης.
0: Μια τριάδα. Μια τριάδα. Άλτσιμπαρ, Νικολά, Πολέτη. Ο Αντώνιο Άλτσιμπαρ λεγόταν νομίζω Αντώνης Αλκιμάρης, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο Νικολά Νικολάου, Πολέτη. Αυτά. Κλείσαμε αυτό το θέμα. Όλες οι ομάδες, έτσι. Με αρχηγό τότε τον Πας Γιάννενα. Ο οποίος είχε πάρα πολλούς ελληνοποιημένους Αργεντινούς, νομίζω τους είχε πει ο δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Υπήρχε και
1: ο Γιωργάκη, Αλβαρέζ.
0: Με τον Έλβιο Μάνα, ο Γκλασμάνης, ο Εδουάρδο Ριγκάνη, οίκο το Γιωργάκη, τον είπαμε. Με τον Γκουερίνο, Νόνι Λίμα, Όσκαρ Αλβαρέζ, Φαν Μοντές, Ρομπέρτο Χιλ, νομίζω Λάρισα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέμα ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Το κακό όταν γίνεται δεν έχει μέτρημα. Αν η φωτιά είναι μικρή ή αν η φωτιά είναι μεγάλη. Σημασία έχει η φωτιά.
0: Έχει μια κοινή συνένεση από όλες τις ομάδες και φέρνανε παίκτες στους οποίους ελληνοποιούσαν. Αυτό γινόταν εκείνη τη δεκαετία. Και είπε κάποια στιγμή ο Μπουμπλής, ας πούμε, ότι είπε ο μόνος που πλήρωσε για κάτι που συνέβαινε επί χρόνια στην Ελλάδα ήμουν εγώ. Αυτό είπε, τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί πέρα, ας πούμε, κτλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω. Ξέρω τι άλλο τώρα να πω. Για τον Παναθηναϊκό οπωσδήποτε χρειάζεται κέντρο. Τρεις παίκτες άλλο στο κέντρο. Από ό,τι φαίνεται ο Καμαρά δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, από ό,τι είδα εγώ τώρα, δεν θέλω να λέω, ας πούμε. Το κέντρο δεν έχει θέματα, έχει θέματα πολλά. Δεν αμήνεται το κέντρο. Το κέντρο της άμυνας είναι καλό. Τα ακραία μπακ θα δούμε. Πάντως η ομάδα δεν είναι έτοιμη να έχει ισχυρές μεταγραφές. Αυτά ήθελα να πω. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά,
2: βράδυ, κύριε Γιώργο.
1: Πάμε στον
2: καλά.
1: Επόμενο, παρακαλώ. Έχουμε. Λοιπόν, έτσι που λέτε, υπάρχουν μερικά πράγματα που δημιουργούν παρανοήσεις. Θέλω να είμαστε όλοι προσεκτικοί, διότι το άκουσα, δεν άκουσα, μου είπε, δεν μου είπε. Αυτός που ξέρει καλά ελληνικά εκφράζεται καλώς. Αυτός που δεν ξέρει καλά ελληνικά, όπως εγώ που δεν ξέρω καλά ελληνικά, μερικές φορές δεν εκφράζομαι καλά. Από εκεί και πέρα, μην ψάχνουμε τώρα διαρκώς λόγους αντιπαράθεσης. Ας πούμε και κάτι στο οποίο συμφωνούμε. Ας μιλήσουμε και για αυτά τα οποία συμφωνούμε. Λόγω αντιπαράθεσης έχουμε. Εγώ έχω έναν φίλο, το φίλο μου το Σάκη. Κάθε μέρα του στέλνω από 50 και πάνω τρολάκια, μηνύματα με βιντεάκια. Αν το έπαιρνε στα σοβαρά, θα ήταν να παίξω και θα με κυνήγαγε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αλλά
2: έτσι
1: τώρα θα μου πει, είναι κάπου διακοπές και τον επίδουμε, θα μας φέρει και ψάρια να φάμε.
2: Ναι, ναι. Όχι, αν φέρει ψάρια, έχει αποτύχει.
1: Εντάξει, το είπαμε. Αφού δεν την κάνεις, πήγαινε για ψάρεμα. Αυτό εννοείς.
2: Ξέρεις, Δήμο, αυτό το στοιχείο της διαίρεσης, αμέσως να αρπαχτούμε να δει, μάλλον είναι κάπως και γονιδιακό σε εμάς τους Έλληνες. Οι Εγγλέζοι. Και αυτό σίγουρα το ξέρει ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο φίλος. Οι Εγγλέζοι λοιπόν έχουν μια παροιμία. Έχουν μια παροιμία σχετικά με εμάς τους Έλληνες.
1: Ναι.
2: Που αφορά και σε εμάς τους Έλληνες, μάλλον. Mm. Λένε για τους Γερμανούς, ας πούμε. Ένας Γερμανός, ένας φίλος. Δύο Γερμανοί, μια μπειραρία. Τρεις Γερμανοί, ένας πόλεμος.
1: Ναι.
2: Αυτά λένε οι Άγγλοι για τους Γερμανούς.
1: Για τους Γερμανούς.
2: Δεν σχολιάζω εγώ. Για τους Έλληνες. Λένε για άλλους
1: λαούς. Ναι.
2: Τώρα τι λένε για μας. Ένας Έλληνας, ένα κόμμα. Δύο Έλληνες, δύο κόμματα. Τρεις Έλληνες, 30 κόμματα. Ασχολίαστο, οι Εγγλέζοι το λένε αυτό.
1: Οι Εγγλέζοι, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι νομίζουμε ότι εμείς. Και βάζω πρώτον εαυτό μου. Θα τα κάνουμε καλύτερα από τον άλλον. Όλοι. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Όλοι θέλουν να γίνουν βουλευτές. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι.
2: Τώρα
1: όλοι...
2: μου έδωσες...
1: Τα λεφτά ποιος τα βάζει.
2: Μου έδωσες μια πολύ ωραία πάσα για την πολυπραγμοσύνη του Έλληνα.
1: Βέβαια.
2: Ότι λύνει από εδώ που κάθεται όλα τα προβλήματα της οικουμένης. Λοιπόν, για ένα λεπτό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1904, στη Ματζουρία, γινόταν ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Χιλιάδες στρατός από τη μια πλευρά και από την άλλη, στρατεύματα πολλά. Οι Έλληνες εδώ τότε ήταν υπέρ της ομόδοξης Ρωσίας. Με τα τηλεγραφήματα που ερχόταν με τις εφημερίδες κτλ. Ο στρατάρχης των Ρώσων ήταν ένας στρατηγός Ρώσος, ο Κουροπάτκιν. Εδώ λοιπόν, μεταξύ των άλλων εφημερίδων, υπήρχε μια εφημερίδα, η Κερί, έτσι λεγότανε τότε, που την έβγαζε, την εξέδιδε ένας εκδότης, ο Κανελίδης. Βγαίνει λοιπόν ο Κανελίδης με πρωτοσέλιδο τότε στην εποχή εκείνη και έγραφε «Δεξιότερα Κουροπάτκιν». Έδινε δηλαδή εντολές ο αείμνηστος Κανελίδης στο Ρώσο στρατάρχη ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διατάξει δεξιότερα τα στρατεύματά του για να αντιμετωπίσει καλύτερα τους Ιάπωνες. Και αυτό έχει μείνει ως μνημείο της πολυπραγμοσύνης
1: δεξιότερα
2: του Έλληνα.
1: Κουροπάτκιν.
2: Έτσι λοιπόν, δίνουμε εντολές για τα πάντα και μπορούμε από εδώ, από το γραφείο μας, να διευθύνουμε εμείς τα πάντα σε όλη την οικουμένη. Αυτά.
1: Μα εδώ κρίνουμε έναν επιχειρηματία, αλλά από την άλλη.
2: Χωρίς να έχουμε πουλήσει ούτε μια τσίχλα όμως εμείς στη ζωή μας.
1: Για πήγαινε να αναλάβεις τον Παναθηναϊκό για μια μέρα. Να στον δώσει να τον αναλάβεις μια μέρα. Την επόμενη μέρα θα πεις έφυγα. Εδώ θα πάω φυλακή. Είναι άθλος οι πρόεδροι αυτοί που αναλαμβάνουν τις ομάδες αυτές. Είναι άθλος, πολύ μεγάλος άθλος. Γιατί δεν ξέρω αν κάνουν άλλες δουλειές και τα βγάζουν από τις άλλες δουλειές. Δουλειές έχω ακούσει πατέρα προέδρου μεγάλης ομάδος να μου λέει, παιδί μου, πες κάτι στο γιο μου να φύγει από το ποδόσφαιρο, γιατί στο τέλος δεν θα έχει να φάει. Από πολύ σοβαρό επιχειρηματία. Έτσι λοιπόν, τον είχα πελάτη μου και μου είπε, πες του παιδί μου αυτό το πράγμα. Και λέω, εγώ πώς να το πω αυτό το πράγμα.
2: Έχουμε παραδείγματα δήμο προέδρων γνωστών ομάδων οι οποίοι στο τέλος πήγαν φυλακή, χάσανε τις επιχειρήσεις τους, όλα για την αγάπη τους στο ποδόσφαιρο.
1: Μα ο Μπάρλος δεν έχασε την περιουσία του για την αγάπη του προς την ΑΕΚ.
2: Ας μην ονοματολογούμε.
1: Ο Μπάρλος,
2: υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί.
1: Είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε φιδωλοί στο πώς κρίνουμε τον κάθε πρόεδρο ή τον κάθε επιχειρηματία, και επίσης να είμαστε φιδωλοί όταν τα χρήματα δεν είναι δικά μας, να μοιράζουμε ή να εισπράττουμε χρήματα. Εγώ δεν θα βγάλω τίποτα εάν ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ πουλήσει ένα παίκτη αντί για 25-30 εκατομμύρια, όπως και δεν θα μου φύγουν από την τσέπη αν αγοράζει με 30-40 ή 50 εκατομμύρια αντί για 10. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε φιδωλοί. Ο επιχειρηματίας στην δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εμάς? Να παρακολουθούμε την ομάδα μας στην προκειμένη περίπτωση να πηγαίνει καλά, να χειροκροτούμε, να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο και να μην στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Διαβάζω ένα μήνυμα που το στείλε ο Λάμπης, το, δεν λέω τον, το επίθετό του. Στην Πρόμ, λέει, είπε ο Γιώργος, ένας Γιώργος, μάλλον ο Γιώργος από το Λονδίνο, ότι είναι πρόεδρος. Αν είπε αυτό, πρόεδρος σε αυτή την ομάδα είναι ο Ρόμπιν Στάντον Κλίβς. Και μας έβγαινε καλή εκπομπή. Δεν ξέρω εγώ, εγώ δεν είμαι κριτής, δεν ξέρω καν αν είναι πρόεδρος ή δεν είναι πρόεδρος ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μου γράφει ο Αντώνης ότι εν τέλει κύριε Λιβάκοβιτς, που και καλά δεν ήθελε ο Μεντιλίπαρ, πήγε στην Μπαρτσελόνα. Άρα στον οργανισμό του ΟΣ πουλήσαμε τον Τζολάκη με 18 εκατομμύρια και πήραν τερματοφύλακα με 1,5 εκατομμύριο και έναν ελεύθερο, τόσο απλά. Μου γράφει ο Σπίθας, φίλε, τι είναι αυτά που λέγονται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μάλλον τους έχει κακοφανεί ότι άλλαξε η προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Όλα αυτά τα κρίνετε εσείς, εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εκείνο που λέω μονάχα είναι να μην κάνουμε όλοι τους ξύπνιους. Ξύπνιος είναι αυτός που περιμένει να ακούσει και τη μία άποψη και την άλλη και μετά να βγάλει συμπέρασμα. Βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, βιαζόμαστε να υποθέσουμε τι εννοεί ο άλλος, χωρίς να το ρωτήσουμε. Τι εννοείς με αυτό που λες, πώς το λες αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα εδώ μένουν και όλα που ακούγονται καταγράφονται, καλή να είμαστε φιδωλοί στις κρίσεις μας, να είμαστε φιδωλοί σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Πάμε στο τηλέφωνο, ποιον έχουμε? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν τον έχουμε. Έχουμε άλλο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Ποιος είναι τώρα, ο άλλος ή ο άλλος?
0: Ναι, εσύ είσαι, σε ακούμε.
1: Α, μάλιστα. Τι έγινε, μπλέξαμε, παρακολουθεί ο Τόμπρας και ο, πώς το λέγανε, επί Μητσοτάκη, αυτός που έκανε...
0: Είστε
1: ο... Ο Άλκης από τη Γαλλική Ριβιέρα.
0: Ωραία. Άλκη, πρωτού ξεκινήσουμε, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος της ευθείας γραμμής και όχι της θελασμένης. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή κάποιοι ενοχλούνται, πειράζονται, στεναχωριούνται και δεν θέλω τη στεναχώρια αυτή να μου την περνάνε και σε μένα. Δεν θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν βγαίνεις σε αυτό το ραδιόφωνο, να δίνεις προσδιορισμούς οι οποίοι πειράζουν, μειώνουν, στεναχωρούν κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι ελεύθερο το βήμα να μπορείς να πεις οτιδήποτε. Θα σε παρακαλέσω.
1: Για ποιον εγώ έχω πει όνομα, γιατί υπάρχουν εκπομπές
0: όχι. Δεν μιλάω ονόματα. Δεν μιλάω με ονόματα.
1: Άρα...
0: Δεν θέλω προσδιορισμούς τύπου Βοζιβουζίκη ή τέτοιοι. Αυτά δεν τα θέλω. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, εφόσον θέλεις να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παρέα.
1: Μα οι ψεύτες δεν πρέπει να ονομάζονται με κάποιο ευγενικό τρόπο. Εξάλλου η Βαζεβουζίκη, ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όποιος θέλει να μάθει τι έκαναν και
0: ωραία,
1: τι
0: είναι, κάποιοι που δεν θέλουν ή είναι κάποιοι που ενοχλούνται, είναι κάποιοι που στεναχωριούνται.
1: Αυτοί είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο τρεις φορές την ημέρα και λένε διάφορα αυτά τα ψέματα πώς θα αντιμετωπίσουν.
0: Ωραία. Είναι κάποιοι όμως που στεναχωριούνται με αυτά.
1: Ναι, γιατί ακόμα... βλέπετε την αλήθεια. Η αλήθεια πειράζει.
0: Ναι, μπορεί και γι' αυτό. Μπορεί και γι' αυτό.
1: Είναι ψεύτες και τρολ.
0: Όχι, δεν το αποδέχομαι αυτό, Άλκη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν το αποδέχομαι αυτό και δεν θα ήθελα να το ξαναπαναλάβεις. Σε περίπτωση που επαναλάβεις ψεύτες, τρολ και τα λοιπά.
1: Αν όμως επαναλάβει κάτι για μένα.
0: Μιλάμε τώρα για σένα.
1: Αν είναι τρεις-τέσσερις οι ψυχάκιδες οι οποίοι ενοχλούνται από μένα. Γιατί εγώ τους μίλησα ποτέ. Πήρα εγώ μία φορά να μιλήσω για κάποιον.
0: Κλείνουμε το τηλέφωνο. Δεν αποδέχομαι τη λέξη ψυχάκιδες και δεν σου επιτρέπω. Δεν σου επιτρέπω.
1: Μαζί
0: δεν
1: σου
0: επιτρέπω.
1: Τι κάνει? Πώς λέγεται?
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν σου επιτρέπω να ξαναπείς αυτή τη λέξη ψυχή.
1: Ωραία, να το πούμε λοιπόν διαφορετικά. Να το πούμε ότι είναι ψύχος.
0: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ.
1: Ναι. Ωραία, να το πούμε διαφορετικά. Να το πούμε ότι είναι ψύχος.
0: Ούτε και αυτό.
1: Σου κλείνω το τηλέφωνο. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά.
0: Να μην ξαναεπικοινωνήσεις με το σταθμό. Εφόσον θα θέλεις να επικοινωνήσεις, θα πρέπει να προσαρμοστείς.
1: Ωραία, οι παλιές ζυγαριές που βάζανε τα.
0: Όχι, την κλείνω την επαφή μας, συγχώρεσέ με.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: κύριε Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θα πω και το καλησπέρα στον κύριο Γιώργο.
0: Καλησπέρα
1: ένας
0: σας.
1: Ένας κύριος πάρα πολύ σοβαρός. Καλησπέρα. Έχετε κάνει την καλύτερη παρέα, πιστεύω. Μιλάτε σωστά και μαθαίνουμε πολλά από αυτή την εκπομπή.
0: Μαζί με όλους εσάς. Η παρέα είναι μαζί με όλους εσάς.
1: Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην εκπομπή που πάει πολύ καλά λόγω χαρακτήρος. Να πω και τα χαιρετίσματά μου στου Ιντερνετ, στους εργαζόμενους, Ελλάς Sports και σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Όποτε λέω τους Έλληνες του εξωτερικού, πάντα είναι μέσα και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και για τα χαιρετίσματα που έδωσε. Και να του απαντήσω, κύριε Γιώργο, δεν πολύ στεναχωριέμαι, γιατί ο εγκεφαλικός ψερίζει. Το εγκεφαλικό, τα λέω λίγο έτσι περίεργα, γιατί είμαι και άνθρωπος του δημοτικού. Γι' αυτό μη με παρακολουθεί.
0: Δεν πειράζει, κύριε Νόφιτε, δεν μπορεί να
1: μιλήσει. Με λέξεις που λέω. Λοιπόν, να δώσω πολλά, πολλά συγχαρητήρια στην οκτάρι της Κρήτης, τον Νόφι, που έχει κάνει τρίτη σερή νίκη, πολύ μεγάλες νίκες, όπως με το ΠΑΟΚ στο τελικό που το πήρε πεντακάθαρα και δίκαια, όπως με την ΑΕΚ, και χθες μπήκε με το δεξί. Μας έδωσε 200 βαθμούς και είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Συγχαρητήρια και σε όλους τους παράγοντες του Όφη, που αυτή η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά και μου θυμίζει εποχές του Γκέραντ μετά από τόσα χρόνια. Να πω και συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, παρόλο που είχε πολλά κενά και φανήκανε του Κωνσταντέλια και του Ζήφκοβιτς. Για μένα το 1-1 είναι πολύ καλό. Παίξαν πολύ καλά τα παιδιά, προσπαθήσαν. Και ένα πολλά συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό, που του έλειπε από την άμυνα ο Ίγκασον. Όλοι γνωρίζουμε τι παίχτης είναι ο Ίγκασον. Αυτά δεν τα λέμε για δικαιολογίες. Mm-hmm. Είναι πράγματι παίχτες που δεν υπάρχουν στο πάγκο τέτοιοι παίχτες να αντικαταστήσουν αυτούς τους παίχτες. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε.
0: Πολύ καλό παίχτης.
1: Και... ναι, και να πω και. Για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που παίζουν στα επόμενα παιχνίδια, να έχουν πολύ καλή επιτυχία και αυτοί. Όπως είπατε, οι ομάδες αυτές οι τεράστιες δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος βγάζει πολλά λεφτά, έχει και πολλά έξοδα. Συνήθως έτσι πάει. Και τους χαιρετισμούς μου σε όλους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Παρακολουθώ όλους τους ακροατές και την εκπομπή. Και καλό είναι, όπως έχετε πει, να σεβόμαστε ένα τον άλλον και να δίνουμε χρόνο και στον επόμενο.
0: Να είστε καλά.
1: Και στην Αποστολία, καλά φυλάκια, τυπότια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νιώφη.
1: Και σε όλους, σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Υπενθυμίζω σε όλους εσάς που μας ακούτε ότι αύριο θα έχουμε μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Θα τον μεταδώσει ο Θέμης ο Παλιούρας. Και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή θα τον μεταδώσει ο Νίκος ο Κατσάτσος. Να είστε συντονισμένοι. Είναι προσπάθειες νέων παιδιών, sportcasters που προσπαθούν να αναδειχθούν μέσα σε ένα σύστημα που δεν θέλει τους νέους να μπαίνουν μπροστά. Θέλει τους παλιούς, γι' αυτό βλέπετε και ανακυκλώνονται διαρκώς παλιοί σε όλα τα ραδιόφωνα και δεν αφήνουν χώρο στους νέους. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι ο Κώστας, ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ήθελα να απαντήσω στο φίλο τον Γιώργο. Γύρω από αυτό, μετά τη διευκρίνηση που έκανε και έτσι όπως διατυπώθηκε, που το κατάλαβες και εσύ γύρω από το θέμα αυτό που είχε συζητηθεί, συμφωνώ όσον αφορά το κομμάτι ότι ένας δεν μπορεί να δίνει χίλια και ο άλλος ένα εκατομμύριο και να παίρνει τα ίδια χρήματα. Άλλωστε το είπα τρεις φορές. Η αναλογία να μην είναι 50-50, έτσι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή κομμάτι αυτή τη συζήτηση και την κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Ούτε είμαι υπέρ των κάποιους τυχοδιώκτες που παίρνουν ομάδες και κοιτάνε να οικονομήσουν μέσα από αυτές.
0: Μα δεν θέλει κανείς ο πρόεδρος της ομάδας του.
2: Εγώ το είπαμε, καλή
0: ο πρόεδρος της ομάδας του να.
2: Και κάποιες ομάδες οι οποίες τουλάχιστον στο κομμάτι του στοιχήματος, όχι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Παλιοί καλοί πρόεδροι καταστράφηκαν την εποχή του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Το θυμάστε αυτό?
2: Εγώ το θυμάμαι.
0: Χάσανε περιουσίες.
2: Και ακόμα ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, αν θυμάμαι.
0: Ξέρετε πόσα λεφτά έβαλε η οικογένεια Καρέλα με τον Καρέλα στον Εθνικό? Τα πήρε ποτέ πίσω?
2: Ο Μυτιλινέος μου φαίνεται είχε κάποτε και τον Ηρακλή.
0: Όταν πήρε τον Ηρακλή, ο Μυτιλινέος νομίζετε ότι έβγαλε?
2: Όχι βέβαια, μα το έχω πει.
0: Όταν πήρε τον Άρη για να κάνει τον πρόεδρο ο Ρέμος, ξέρετε με πόσα εκατομμύρια έφυγε? Ακόμα δεν ξέρω αν έχει ξεχρεώσει κιόλας.
2: Κερδίζουν από αλλού.
0: Τώρα, το που κερδίζουν όμως, εμείς βλέπουμε την επιχείρηση, τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μπορεί να κερδίζει ο Ρέμος, να κέρδισε έξοδεν καλή μαρτυρία, οπαδούς, τα μαγαζιά του να γεμίσανε. Όμως δεν κέρδισε από τον Ηρακλή.
2: Από εκεί και πέρα θα πρέπει όσο μπορούμε το πρωτάθλημα με έλεγχο και όχι μαϊμουδιές, έτσι.
0: Ακόμα και ο Πατατούδης που έδινε. Γιώργο, πόσα δισεκατομμύρια δραχμές έδωσε ο Πατατούδης?
2: Ο Μαρινάκης είχε μπει μπροστά και είχε πει, ακόμα και με χασούρα, προσωπική δικαίωση.
0: Άκου μόνο τούτο, μια προσωπική μαρτυρία.
3: Ο Πατατούδης, ακούς Κώστα?
2: Όσον αφορά το από πού είμαι, Γιώργο, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Ωραία, ωραία. Κώστα, άστο το, αυτή είναι αντιπαράθεση.
2: Επειδή μένω στη Μάντρα.
0: Άκου αυτό, Κώστα, άκου.
3: Κώστα.
2: Τίποτε άλλο, έτσι.
0: Ναι, Κώστα, άκου.
3: Επειδή μου θύμισε ο Δημοσθένης τώρα τον Γιώργο τον Πατατούδη.
0: Ο Γιώργος, άκου το, αυτό είναι ενδιαφέρον.
3: Ο κύριος Μπατατούδης ένα φεγγάρι πέρασε από τα διοικητικά του ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια, το θυμάμαι.
3: Έτσι, ναι, ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και βέβαια, κάποια στιγμή λοιπόν στο γραφείο του εδώ στην Αθήνα, ο Μπατατούδης είναι ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και έχει τεχνικές εταιρείες, πολύ επιτυχημένες τεχνικές εταιρείες. Συμμετείχε σε πολλές κοινοπραξίες από πολύ μεγάλα έργα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μου είπε λοιπόν κάποτε στο γραφείο του, αφού είχε τελειώσει η ιστορία με τον ΠΑΟΚ, και κάποτε εδώ στο γραφείο του στην Αθήνα ένα μεσημέρι πίναμε τον καφέ μαζί, μου λέει σε παρακαλώ μπορείς να μου λύσεις μια απορία. Του λέω τι απορία ρε Γιώργο, γιατί είμαστε και φίλοι. Μου λέει εγώ στον ΠΑΟΚ όσο ήμουνα πρόεδρος, από αυτό εδώ το χρηματοκιβώτιο που βλέπεις, και μου έδειξε ένα τεράστιο χρηματοκιβώτιο,
0: μια ντουλάπα ολόκληρη,
3: ντουλάπανε, από αυτό το χρηματοκιβώτιο από εδώ, μου λέει, φύγανε τμηματικά 40 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν ακόμα στην εποχή προευρώ, έτσι?
2: Ναι, το δραχμό.
3: Ναι, 40 δισεκατομμύρια δραχμές, μου λέει, πήγανε από εδώ για τον ΠΑΟΚ. Εάν τώρα είχαν περάσει 4-5 χρόνια πια από την αφιπερέτησή του, ας πούμε, από πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εάν τώρα μου λέει πάω όχι στην Τούμπα, να πάμε να πιούμε καφέ στο Μακεδονία Παλάς και με πάρουν χαμπάρι, θα με πετάξουν στη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Μπορείς, μου λέει, να μου εξηγήσεις το λόγο γιατί? Τι παρά είναι, ότι εγώ πλήρωσα. Βέβαια, εγώ του είπα την άποψή μου πια ήταν, ότι εσύ μπορεί να έστειλες λεφτά για τον ΠΑΟΚ, αλλά κάποια ομάδα κάτω από σένα τα διαχειρίστηκε με τρόπο για ίδιο συμφέρον. Και δεν πήγανε στην ομάδα, δεν τα ένιωσαν οι φίλαθλοι να τους κάνεις ένα βοηθητικό γήπεδο ή να τους φτιάξεις το γήπεδο ή να τους φέρεις μεταγραφές κτλ. Και το έφερα παράδειγμα τι είχε κάνει αντίστοιχα ο πρόεδρος τότε της δεκαετίας των 90 του Ολυμπιακού, που ακόμη τον λατρεύουν σαν Θεό οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Έτσι. Δηλαδή, άλλο να διέθεσε λεφτά, επτόχευσε από αυτή την ιστορία. Βεβαίως τα λεφτά αυτά δυστυχώς δεν πήγανε στο σκοπό που έπρεπε να πάνε. Πήγανε σε αλότριες τσέπες κτλ. Κτλ. Αυτά.
0: Άρα λοιπόν, επενδυτές.
2: Αυτό που είπα και εγώ.
0: Υπάρχουν επενδυτές, υπάρχουν.
2: Ακούστε να δείτε. Το είπα και εγώ. Αν θέλετε, ξαναβάλτε να ακούσετε την
0: ερώτηση. Δεν χρειάζεται. Τα ακούω. Κατανοούμε.
2: Σας είπα ότι ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι δεν μπαίνουν για να οικονομήσουν. Το ίμα τους και το όνομά τους ανεβάζουν, εντάξει, και ταυτόχρονα παρουσιάζουν κάποια έξοδα. Σκεφτείτε μόνο πόσες εκατομμύρια αποζημίωση έχει δώσει τα τελευταία 2 χρόνια ο Αλαφούζος. Θα είχε φτιάξει μόνο στο γήπεδο. Έστω και βοηθητικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πολύ.
0: Τις αποζημιώσεις να είχε δώσει στις ομάδες αυτές που λέει. Τις αποζημιώσεις να είχε δώσει.
2: Είχε να τα πει αυτά ο ίδιος, όπως βγήκε και μίλησε για τον Παναθηναϊκό. για το θέμα που είπαμε για τις μικρές ομάδες, να βγει σαν πρόεδρος που είναι της Super League, είναι υποχρεωμένος να το κάνει και να ξεκαθαρίσει απέναντι στον κόσμο, να πει τι, πώς και γιατί. Καταλάβετε, δεν θα βγαίνει δηλαδή μόνο για να πει τα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν θα γυρίζουν όλα γύρω από τον Παναθηναϊκό. Να πει και εφόσον είναι πρόεδρος της Ευρωλίγκας και έβαλε υποψηφιότητα και βγήκε πρόεδρος, να πει πώς και τι. Ο Γιώργος πολύ καλά τα είπε από το Λονδίνο όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν τις ξέραμε. Έτσι και πότε βγήκε
0: αυτό. Ναι, και ακόμα δεν ξέρουμε την πλήρη και ανακοίνωση.
2: Όλο,
0: την
2: ναι.
0: πλήρη ανακοίνωση, την πλήρη. Διαβάσαμε ένα άρθρο. Ένα άρθρο που το έγραψε μια ιστοσελίδα.
2: Να βγει και να τα πει. Να βγει και να τα πει. Είναι υποχρεωμένο να βγει και να τα πει. Στον τύπο.
3: Μα θα
2: και
3: δημοσιευτούν αυτά. Δεν είναι κρυφά αυτά.
0: Αυτό λέμε. Πρέπει να τα βγει και να τα πει. Εν πάση περιπτώσει, οι πρόεδροι, όπως η Coca-Cola που δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση, γιατί την κάνει τη διαφήμιση. Έχει ανάγκη τη διαφήμιση. Δεν ξέρουμε όλοι ποια είναι η Coca-Cola και ποια είναι η Pepsi-Cola. Όπως κάνει διαφήμιση και η Coca-Cola και η Pepsi-Cola για να διατηρήσουν και να ανεβάσουν το όνομά τους.
2: Ναι.
0: Όχι για να πουλήσουν.
2: Έτσι.
0: Δεν κάνουν για να πουλήσουν. Αλίμονο να έκαναν οι εταιρείες οι πιασμένες ή οι πιασμένοι οι πρώτοι στη σειρά σύλλογοι. Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ να κάνουν διαφήμιση.
3: Αυτό λέγεται διαφήμιση κύρους.
0: Έτσι.
3: Συντήρηση κύρους.
0: Συντήρηση κύρους. Συντηρούμε το όνομά μας μέσω της διαφήμισης. Όταν λοιπόν ένας επιχειρηματίας θελήσει να επενδύσει και να κάνει ομάδα την μικρομεσαία να την κάνει μεγάλη, ασφαλώς μπορεί να την κάνει. Ποιος σας είπε ότι αν ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή ο Μάριος Ηλιόπουλος έπαιρναν, ας σας πω, μια κοντινή ομάδα, τον Ατρόμητο δεν θα τον έκαναν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ? Δηλαδή όταν αν ρίξει τα χρήματα και βλέπεις μια ομάδα να πετάει.
2: Πολλοί έχουν δώσει χρήματα και δισεκατομμύρια.
0: Μα αυτό λέω, να πιάσουν τόπο.
2: Πόσα χρόνια προσπαθούσε να.
0: Τα παιδιά γίνονται. Διαλέγουν την ομάδα
2: δεν
0: τους.
2: Δεν είναι τα χρήματα μόνο.
0: Τα παιδιά διαλέγουν την ομάδα τους ανάλογα με τα τρόπαια και τις νίκες. Εκτός από τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους που τους σπρώχνει να γίνουν ίδια ομάδα με αυτούς. Όταν λοιπόν παίζει η ομάδα σου καλά και παίρνει πρωταθλήματα και παίρνει κύπελα και αγωνίζεται στην Ευρώπη και πάει καλά, και ασφαλώς είσαι πετυχημένος. Όταν είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, να περάσω να μην περάσω, το 1-0, το 1-1, το 2-2, τότε κάτι δεν κάνεις καλά.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Και γιατί, αφού δεν μπορεί να βρεις άκρη καλή, κύριε Αλαφούζο, στην ομάδα σου να πάει καλά, νομίζεις ότι θα βρεις στη Σούπερ Λίγκα? Αυτοί που το ψήφισαν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όπως τα έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, έτσι θα τα κάνει και με τη Σούπερ Λίγκα.
2: Από ό,τι κατάλαβα, πρόταση έκανε, έτσι? Δεν είπε
0: πρόταση, αλλά οι προτάσεις, οι προτάσεις δείχνουν και την επιχειρηματική του φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο.
2: Δεν ξέρω τώρα αν ήταν κακή η πρόθεση.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ να την κρίνω. Αν δηλαδή αυτός ο κουμπαράς που θα μαζεύεται να βοηθηθούν και οι μικρές ομάδες, αν η πρόθεσή του είναι, πώς το λένε, αγνή ή πονηρή. Έτσι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά
0: να βοηθηθούν οι ομάδες εφόσον έχουν ενδιαφέρον οι ομάδες αυτές.
2: Αν πετύχαινε σε μια πιο μικρή ομάδα ένας μεγάλος επιχειρηματίας, αυτό δεν είναι σίγουρο. Εδώ ο Αλαφούζος έχει σκορπίσει πόσα εκατομμύρια, που τελικά από ό,τι βλέπουμε το αποτελέσματος.
0: Ναι. Αγαπητέ μου, οι επιχειρήσεις πάνε μπροστά ανάλογα με τις πωλήσεις τους.
2: Μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Οι επιχειρήσεις πάνε καλά ανάλογα με τις πωλήσεις τους. Ανάλογα το προϊόν που βάζουν στη βιτρίνα τους, έχουν και τις πωλήσεις τους. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο κόσμος.
2: Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ καλό για διαθήμιση.
0: Έτσι. Ο Πας Γιάννενα να έπαιζε στη Β' Εθνική από την πρώτη που ήταν και είχε περισσότερο κόσμο από περισσότερες ομάδες της αλφαεθνικής.
2: Θα κάνω μια πρόταση.
0: Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι ομάδες. Να βοηθήσουμε λοιπόν και τον Παζιάννη να πούμε στη Β' Εθνική. Γιατί και αυτός έχει ενδιαφέρον.
2: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στο σταθμό.
0: Ναι.
2: Έτσι, με καλή πρόθεση, όχι.
0: Μα πάντα έχουμε καλές προθέσεις.
2: Γενικά είμαι καλοπροέδρος άνθρωπος. Λοιπόν, θα ήθελα κάποιον από τους προέδρους και θα προτιμούσα τον Αχιλλέο Μπέο, τον οποίο τον είχα γνωρίσει και στο Πανιόνιο, να βγει και να μιλήσει, επειδή πέρα από προέδρους.
0: Θα έχουμε μέσα στη σεζόν, θα έχουμε τουλάχιστον δύο,
2: ο οποίος είναι της αγοράς, της πιάτας.
0: Τουλάχιστον δύο προέδρους θα έχουμε ζωντανά στο στούντιο και θα μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις.
2: Αυτό,
0: για
2: αυτό
0: πάρα πολύ ώρα.
2: Για
0: τουλάχιστον δύο ώρες. Λοιπόν, να πάμε και στον επόμενο, γιατί είναι ο τελευταίος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
3: Σας
0: ακούμε. Παρακαλώ.
4: Εγώ πρώτη φορά βγαίνω για δεύτερη φορά. Δεν θα μιλήσω από 9 δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
4: Επειδή σε σέβομαι και σέβομαι και το δεύτερο. Οι Γιώργοι δεν βγήκαν ένα γιατί είχαν πει κάτι άλλο χθες. Μίλησε κανένα για την ομάδα και μίλησαν για τον Παναθηναϊκό. Για να μπορούσα να πω καλά εγώ.
0: Κοίταξε να δεις.
4: Καταρχήν τρολάκι είναι κακό. Είναι επιλήψιμο να του πω.
0: Ακούστε κάτι. Όταν κάποιος ενοχλείται με τη λέξη τρολάκι, με τη λέξη φασιστάκι, με τη λέξη. Και του γίνεται η επισήμανση, δεν μπορεί να συνεχίζει. Όταν εγώ έχω την ευθύνη αυτής της εκπομπής και σου λέω αυτό που λες, σε παρακαλώ, σταμάτα το. Πρέπει να σεβαστείς εμένα. Δεν με σέβεσαι.
4: Εγώ...
0: Δεν ξέρω αν πειράζεται ο άλλος που το ακούει. Πειράζομαι εγώ.
4: Βεβαίως, πειράζομαι εγώ.
0: Και πρέπει να. Από την ώρα που δεν με σέβεσαι εμένα, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω άλλο μαζί σου. Θα σου πω τέλος.
4: Γιώργη, δεν είπαμε να μιλάμε για τις ομάδες μας. Μίλησε κανένας για τις ομάδες μας και μίλησαν για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, άκου, όταν γίνεται μια πρόταση που την έχει κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του Super League, δεν μιλάει για τον Παναθηναϊκό, μιλάει για την πρόταση του Super League. Του προέδρου μάλλον του Super League. Εν πάση περιπτώσει, να μην πάμε. Πες μου εσύ το δικό σου, αυτό που θέλεις.
4: Όχι, ήθελα να πω γιατί υπάρχουν και. Δεν το λέω τρολάκι, γιατί είπα ότι δεν είναι καλό και δεν θέλω να.
0: Δεν είναι καλή η λέξη. Ούτε τρολάκι, ούτε φασιστάκι.
4: Και δεν τη λέω.
0: Ούτε κουκουλοφόρος, ούτε βαζιβουζούκος, ούτε τίποτα. Οι λέξεις είναι πάρα πολύ καλές. Η υπονόηση που κρύβεται από κάτω είναι πάρα πολύ άσχημη.
4: Βεβαίως, λοιπόν. Ακούστε τώρα, βγήκε ένας κύριος και είπε ότι είχα πει εγώ, είχα πει από τη Ριζούπολη ότι ο κύριος Μπαλακώστας, Μπαλαλόλας, το 2003 πήγε στην ΠΑΕ Ολυμπιακή, είχα πει το πήγε σκέψη, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κύριος Τσιρόνι. Και με διαψεύδει, φανταστείτε τι λένε.
0: Όχι, ο κύριος Τσιρόνις ήταν για πάρα πολλά και είναι για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνος ασφαλείας του Καραϊσκάκη. Σας το βεβαιώνω εγώ. Τον άλλο τον κύριο δεν τον γνωρίζω, δεν τον ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά για τον κύριο Τσιρόνις σας το λέω. Όπως εγώ.
4: Παρατηρητής και έναν υπεύθυνος στους αγώνες.
0: Όπως εγώ σας επιβεβαιώνω, γιατί εγώ τα αισθήματά μου προς τον Ολυμπιακό είναι θετικά. Σας επιβεβαιώνω ότι η Ριζούπολη είναι από τα μελανά σημεία της ιστορίας του Ολυμπιακού. Σας φτάνει αυτό?
4: Βεβαίως, με κάλυψε.
0: Σας φτάνει αυτό? Από εκεί και πέρα, όπως είναι η Ριζούπολη τα μελανά της ιστορίας του Παναθηναϊκού, είναι και τα μελανά του Βαρδινογιάννη, οποιοδήποτε Βαρδινογιάννη με τα λεφτά στα λουλούδια είναι...
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Έχουμε άλλο τηλέφωνο. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις μέρες που είσαστε μαζί μας, για τις τόσες ώρες που περάσαμε μαζί. Θα μας ακούτε πια από εδώ και πέρα εμάς τους δύο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 5 με 6 το απόγευμα. Εκεί είναι, θα βάζουμε ζητήματα για τροφή, σκέψεις και πράγματα που θέλουμε να συνειδητά να περάσουμε στο ακροατήριο, πράγματα που θέλουμε να συζητήσουμε να μας κάνουν καλύτερους, πράγματα που ενοχλούν και θέλουμε να τα απορρίψουμε. Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά, για τελευταία φορά, να προσέξετε τους προσδιορισμούς σας. Οι προσδιορισμοί σε εσάς μπορεί να μην είναι κακοί σαν λέξεις, όταν ενοχλούν άλλους ανθρώπους θα πρέπει να το σέβεστε. Και από την ώρα που δεν θα το σέβεστε, θα κόβεται η επικοινωνία μας. Δεν είμαστε ούτε φασίστες είμαστε, ούτε παλιά άνθρωποι είμαστε, ούτε εκδικητικοί. Είμαστε άνθρωποι σαν όλους τους άλλους, έχουμε την ευθύνη του μικροφόνου και αυτή την ευθύνη του μικροφόνου την τιμούμε. δεν ενοχλούμε, δεν πειράζουμε και δεν ανεχόμαστε άλλους να κάνουν αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Κύριε Γιώργο.
3: Εδώ θα είμαστε, θα μπαίνουν διάφορα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Απλώς θα συμφωνήσουμε σε ένα κονσένσου, σε μια συμφωνία ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί. Αυτό. Κάθε χαρακτηρισμός που μειώνει ένα πρόσωπο, μια κατάσταση, δεν χρειάζεται να, να το χρησιμοποιούμε. Η ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ, έχει ένα τέτοιο πλούτο που μπορούμε από εκεί να συνδιαλλαγούμε. Να είστε
0: σας
3: καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με τον Θέμη Παλιούρα και στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό Σάββατο, Κυριακό.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
6: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη.
12: Πλούσια σε υλικά.
13: Και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Αγνά υλικά.
12: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
13: Φροντίδα και μεράκι.
12: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
12: Home.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο ραδιόφωνο του Radio 97,3 και στο διαδίκτυο www.radionews.gr. Στο μικρόφωνο είναι ο Wizard. Στις επόμενες δύο ώρες θα ξεκινήσει ένα όμορφο ταξίδι, ένα μουσικό ταξίδι, λίγο πιο δυνατό από το προηγούμενο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Nick Cave and the Bad Seeds, ακούσαμε το Red Right Hand. Συνεχίζουμε με πιο σύγχρονο ροκ, θα ακούσουμε το Don't Need You από τους Spiders.

Ακούσαμε το The Switch, The Lone, The Human Form από τους Graveyard στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε αφιερώματα, μικρά αφιερώματα στους Beast and Face από το Καναδά, τους Beatback από την Ελλάδα και τους Eternal Helcurates από την Ιρλανδία. Συνεχίζουμε. First versus Second από τους All Them Witches.

Ακούσαμε το Hey Doctor από τους Witchcraft. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους Beast and Fish, μετά από τους Witch Hazel, όπου θα ακούσουμε το Spirit and Fire.

Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio 1 στην 7,3 και στο διαδίκτυο www.radios.gr. Και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο συγκρότημα που έχουμε αφαίρωμα. Είναι η Beast and Fish. Θα ξεκινήσουμε με το Cult of the Day.

Cuts of the Day ακούσαμε από τους Beast and Face εδώ η πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Radio 97,3 στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Η Beast and Face είναι μια rock μπάντα από το White Rock του Καναδά, της British Columbia του Καναδά. Τα τραγούδια που ακούμε είναι από το πρώτο άλμπουμ που βγάλανε φέτος, το οποίο λέγεται Keep It Simple. Επόμενο κομμάτι είναι το Superstar.

Αυτό ήταν το superstar, τους Beast and Fizz. Θα τους ακούσουμε άλλο ένα τελευταίο κομμάτι από αυτούς τους κυρίους από τον Καναδά. Δεν ξέρω αν μας ακούνε, γιατί τώρα έχουμε πολύ σωστή διαφορά με τον Καναδά. Πρέπει να είναι πρωί εκεί. Και αν μας ακούνε, πολύ καλά κάνουνε. Rock on, my friends. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι από τους Beast and Fizz είναι το What's Left of Me.

Αυτή ήταν η The Dead Daisies, ένα νέο super group αξιολόγου. Ακούσαμε το My Fate. Συνεχίζουμε, αλλάζουμε λίγο το ύφος, σκληραίνουμε λίγο. Θα ακούσουμε τον No Hope από τους Red Funk.

Αυτή ήταν. Ξαφνικά τελείωσαν οι Κιλέσα, ακούσαμε το Forsaken. Επόμενο κομμάτι, το Heart to See από τους Five Finger Death Punch, και μετά Speedback.

0: Hard to See ακούσαμε από τους Five Finger Death Punch.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments με το Wizard στο μικρόφωνο και στη κονσόλα. Θα ακούσουμε για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή του Speedback. Θα ξεκινήσουμε με το Cares of Everything.

Curse of Everything ακούσαμε από τους Speedback, ένα συγκρότημα από τη Λάρισα, από την Ελλάδα. Οι Speedback δημιουργήθηκαν το 2003 με το όνομα Just Another Reason, με πολλές επιρροές από νου metal και hardcore, έχοντας όμως και πολλά χαρακτηριστικά από όλο το φάσμα της metal, κάνοντας τους μοναδικούς στο είδος τους. Λοιπόν, κατάφεραν να μοιραστούν τη σκηνή με κορυφαίες πάντες όπως Propane, Stabbing Ground, Rotting Christ. Στις αρχές του 2021 κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο War Inside My Head, από το οποίο ακούμε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Επόμενο κομμάτι, 127.

127, ακούσαμε τους Pitback. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, τελευταίο τους, το οποίο θα είναι το Life is Killing Me. Τους αποχαιρετούμε, να είστε καλά παιδες, πάντα επιτυχίες εύχομαι. Life is Killing Me.

Ακούσαμε τους επίσης Έλληνες Führer και το Blind Faith Revolver. Συνεχίζουμε. Killer Be Killed, ένα super group στο οποίο συμμετέχουν ο Max Cavalera, ο Troy Sanders και ο πρωτραγουδιστής, το θυμάμαι, τον Dillinger Escape Plan. Ακούμε το Comfort From Nothing.

Out Louder. Ακούσαμε από τους Ginger, ένα συγκρότημα από την Ουκρανία, φοβερή ωραία. Συνεχίζουμε, αγρεύουμε κι άλλο. Breathing Through, το συγκρότημα Declaration, το κομμάτι

Ακούσαμε το Mother North από τους Satyricon. Αλλάξαμε το στυλ, πήγαμε στο Black Metal, γιατί ήρθε η ώρα των Eternal Helcarax εδώ και από τη φορά στο Ράδιο Ένωση. Και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Η Eternal Helcarax είναι ένα συγκρότημα το οποίο παίζει Epic Black Metal, το οποίο είναι από την Cavan, από την Ιρλανδία. Οι επιρροές τους είναι Ancient Rites, Immortal Emperor, Dark Throne και άλλοι. Θα ακούσουμε το The Healer and the Cross.

Ακούσαμε το Our Time in the Sun από τους Eternal Alcarax. Όλα τα κομμάτια που ακούσαμε και το τελευταίο που θα ακούσουμε σε λίγο είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το In Times of Desperation. Δεν ξέρω αν μας ακούνε βέβαια αυτή τη στιγμή. Τους χαιρετούμε, τους χαιρετάμε, τους λέμε ένα horns up my friends, be safe. Και θα ακούσουμε το τελευταίο του κομμάτι, το οποίο είναι το From Seeds to Forest.

Και ήρθε το τέλος και αυτής της εκπομπής. Ακούσα την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio 97,3. Μπορείτε να τσεκάρετε και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στο Insta. Θα κλείσουμε με ένα όμορφο, ολόφρεσκο κομμάτι, το The Three Flames Sapphire από τους Emberium. Εγώ σας χαιρετώ, να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Stay heavy. Και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Λούις Τίκας. Ο Λούις Τίκας, ή αλλιώς Ηλίας Παντιδάκης, έζησε το 1886 μέχρι το 1914. Ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη, που δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής απεργίας στα ορυχεία λόγω της δράσης εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα αμερικάνικα συνδικάτα. Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906, σε ηλικία 20 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν φύγει, έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κριτική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συνεργάτες του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Λούις Τίκας, με το οποίο έμελε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων. Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντέρβερ και άρχισε να δουλεύει στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, καμία τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο 1,75 δολάρια για 12 ώρες τη μέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικάνος πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντέρβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Creek Town. Την εποχή εκείνη στον Ντέρβερ ζούσαν 240 Έλληνες. Συμπτωματικά, απέναντι από το καφενείο βρισκόταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, Γούμπις. Ο Τίκας είτε έγινε από την αρχή μέλος των Γούμπις, είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην καινούρια χώρα. Αρχικά προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό σώμα, αλλά απερίφθη εξαιτίας της εμπλοκής του με τους Γούμπις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας αύξηση 100% από 5 σε 10 cents. Άλλοι λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς ο Λούις Τίκας αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από οποιοδήποτε άλλο και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πως να φερθούν στο ταχυδρομείο και στην τράπεζα. Ήταν gentleman. Οι φωτογραφίες της συλλογής Dolt που υπάρχουν στην πολιτιακή βιβλιοθήκη του Ντέρβερ δείχνουν έναν Αμερικάνο πολίτη χωρίς μουστάκι. Κάτι ασυνήθιστο για την κριτική κοινότητα που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο. Ο Τίκας ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Οι εργάτες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Λούις Τίκας έφτασε στο Ντέρβερ, το μεγάλο αφεντικό ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης από τη Σπάρτη. Ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο του Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους έβρισκε δουλειά στα ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για 1,75 δολάρια την ημέρα, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν 2,5 δολάρια τη μέρα. Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακορίχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα 700 δολάρια. Χώρια το φέρετρο των 20 δολαρίων. Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε 2 χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί. Επίσης ήταν κακοπληρωμένοι και γίνονταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρείες σε βάρος των εργατών. Σπίτια και καταστήματα άνοιγαν στην εταιρεία των ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη χρήση και τα ψώνια 25% ακριβότερα από την ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και να ψωνίζουν από την εταιρεία, η οποία τους πλήρωνε σε κουπόνια, ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία των δικών της καταστημάτων. Το 1912 ο Λούις Τίκας εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του 1912 βρισκόταν στα ορυχεία του Φρέντερικ στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχθηκε η ηγετική μορφή του συνδικαλιστή Τίκα, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του, που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου Σκλήρη. Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά. Όργιο εγκάθετων προβοκάσχες, μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του ορυχείου, συλλήψεις και φυλακίσεις.
Ο Λούις Τίκας δεν ανέχονταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την Ένωση Ανθρακορίχων Αμερικής. Άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντέρβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς την περίοδο 1912 με 1913. Επίσης, για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων, ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, θα ξεκινήσει βιομηχανικός πόλεμος, όπως τον ονομάζει. Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο Λούις ο Έλληνας, Λούις the Greek, ο Λίο ο Κρητικός, Λίο the Cretan, όπως τον αποκαλούσαν, έγινε θρύλος. Όμως οι εταιρείες που άνοικαν, κυρίως τον Τζον Ροκφέλλερ, δεν υποχωρούσαν. Τον αντίον καιροφυλαχτούν να τον πλήξουν. Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913 ξεκινάει μεγάλη απεργία στην πόλη του Λάντλοου, όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακορίχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων. Να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαπ στην Γιούτα. Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, για να την καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικίματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτωήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο ώστε να εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο. Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της Εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχτηκε και αυτό, αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν. Ακόμα και όταν οι Ροκφέλλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πολυβόλο και οι Εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special. Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η Εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκένωνε τον καταβλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι κοιμόνταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρείας απέτησαν από τον Λούι Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκα αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή. Μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακομμάτων, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μέρι Χάρις, γνωστή και ως Mother Jones, πάνω από 40 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία. Ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με τη Mother Jones, οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από τον κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδια που αποτελούν μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ ονομάστηκαν «Σφαγή του Λάντλοου». Ο θάνατος του Τίκα. Ο Τίκας, με απαράμιλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελ, κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα, οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι Εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολήσουν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταβλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οποιοδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από 3 μηνών ως 11 ετών. Και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές μέρες αργότερα στον καταβλισμό, βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και η νεκρόσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες. Ο απόϊχος της θυσίας.
Μετά τη σφαγή του Long Glow, οι συγκρούσεις των εργατών με την Εθνοφρουρά σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με όπλα και πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα. Και άρχισε πραγματικός αντατοπόλεμος ανάμεσα στην Εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκησε 10 ημέρες. Το περιοδικό The Message, ο αρθρογράφος Max Eastman, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο». Το συνόδευε η εικονογράφησή του επίσης γνωστού ζωγράφου John Fred Sloan. Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούρντον Βίλσον, έστειλε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στο θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθεθούν και τα εξής. 400 απεργείς συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόσοου, καταδικάστηκε, αλλά το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την Εθνοφρουρά παραπέφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και 10 αξιωματικοί, και σε μια παροδία δίκης που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελτ, ο οποίος δολοφόνησε τον Ντίκα. Όμως η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα.

ο τραγουδιστής Woody Guthrie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λόντλο». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.000 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούις Στίκας», όπου περιεγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού Εργατικού Κινήματος. Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991, γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο. Επίσης, το 2001, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Frank Manning, στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του, που συμμετείχε στην απεργία του Ludlow, έγραψε το τραγούδι Louis Tikas, που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Woody Guthrie. Το τραγούδισε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Ludlow από την Ένωση Ανθρακορίχων και το 2007 το τραγούδισε και στην Ελλάδα. Σήμερα το Ludlow είναι μια πόλη φάντασμα, στο χώρο της σφαγής, στην περιοχή Trinidad. Έχει στηθεί μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Τίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμή του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη. Το 2013, η δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά και ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας γύρισαν τον ντοκιμαντέρ «Παλικάρι», ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Ludlow. Το 2015, στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος «Φέρ το Φόκο», εμπεριέχεται το τραγούδι Λούις Τίκας, πράγμα που το καθιστά το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε για τον Λούις Τίκα. Το 2017, το Μουσείο Μνήμης για τους Ανθρακορίχους του Τρινιντάντ του Κολοράντο αποδέχτηκε πρόταση για το δωρεά αγάλματος του Τίκα. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται πως ο Τίκας άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.